la cosa que me ha fascinado.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Χα! Σε Φατιματά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 93,6.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Okay, this one's for Gabby.

Καλημέρα και από εμάς, Over the Rainbow, για το ξεκίνημα. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1939 η Judy Garland το ηχογράφησε σε ηλικία 16 ετών. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ, το κρύο με επιμέλεια, αλλά εμείς εδώ, σταθερά. Φτιάξτε καφέ λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.

νομίζω ότι από όλο το ρεπερτόριο των Ματουγκάντα και του Σίβερτ Χόγεμ, το Dreams at Midnight είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 6 και δεν έχουμε πει ακόμα τον καιρό. Ας το πούμε λοιπόν, σήμερα Τετάρτη αναμένεται γενικά άθλιος καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 25, Πελοπόννησο μέχρι 27, Κυκλάδες μέχρι 23 και Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική επίσης λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ μέχρι 28 βαθμούς, που το λες και υψηλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Βέβαια να πούμε ότι για εμάς τους πρωινούς, που ξυπνάμε και γύρω στις 5-6 ώρα, δεν έχει καμία σημασία το αν θα πάει 28-29 ή θα μείνει στις 25-15 βαθμούς κατά διάρκεια της ημέρας, γιατί τέτοια ώρα το πρωί είναι πάντα η θερμοκρασία ίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς, όπως είχαμε και χθες και προχθές και παραπροχθές, οπότε δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα αν σηκώνεσαι τόσο νωρίς το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Βίκτορ Λάσλο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, Γαλλίδα τραγουδίστρια, συγγραφέας, ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστή στη δεκαετία του 80, γι' αυτό το έτσι και ένα αισθαντικό στυλ, συνδύαζε την pop με την jazz. Το τραγούδι που την έκανε γνωστή το 1987 είναι αυτό εδώ, το Breathless.

αλήθεια είναι ότι θα ταλαιπωρηθούμε σήμερα όσοι κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διαβάζω. Υπάρχει και περίπτωση να κλείσουν ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός όμως θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Και από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά όλες τις ειδήσεις που μπορούμε να βρούμε σχετικά με την κίνηση και τις επισκέψεις που θα κάνει στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Μόλις ανακοινωθούν, έχω ήδη κάποιες ανακοινώσεις, θα τις πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Αλ Μαρτίνο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 27. 7 Οκτωβρίου του 27, ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς κρούνερς, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει στο Νονό, είχε υποδηθεί εκεί το ρόλο του Τζόνι Φοντέιν. Ήταν ένας ο Τζόνι Φοντέιν, διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός στην ταινία Ο Νονός, και ήταν και βαφτισιμιός του Κορλεόνε. Από Αλ Μαρτίνο λοιπόν θα ακούσουμε Love is Blue.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Διαβάζω τώρα το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο για σήμερα. Ανάσα θα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε, στις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 11 θα πάει στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 12 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γερά Πετρίτη θα παρευρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και μία ώρα μετά στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα κλείσει όλη η Αθήνα σχεδόν. Είπαμε δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό προσωρινά. Αλλά αυτό θα γίνεται σταδιακά, οπότε ας ελπίσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ όσοι κυκλοφορούμε και με τα αυτοκίνητα αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, στο οποίο γράφεται Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Έχουμε και τα social media και τα δικά μας και του σταθμού και το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904 διαβάζω εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής. Σήμερα το 1904 διαβάζω εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές της

1963 κάνει πρεμιέρα η καταπληκτική ταινία της Κακομοίρας, ο Μπακαλόγατος δηλαδή, με το Κώστα Χατζηχρήστο στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζήκου. Το 2008 σαν σήμερα λανσάρεται το Spotify στη Σουηδία. Στην Αμερική λανσαρίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, το τραγούδι με τις περισσότερες αναμεταδόσεις τότε, τον Οκτώβριο του 2008 που εμφανίστηκε το Spotify, ήταν το Viva La Vida του Coldplay, και για όλο το 2008 ήταν το Human των Killers. Και στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Sam Brown, μπορεί να μην ξέρετε το όνομά της, αλλά στη δεκαετία του 80 σίγουρα θα είχατε ακούσει τη μεγάλη της επιτυχία, το Stop, τεράστια επιτυχία. Εδώ θα την ακούσουμε τη Sam Brown μαζί με τον Nick Cave στην εκπομπή του Jules Holland στο Kiss of Love.

Θυμηθήκαμε και τον Αντριάνο Τσελεντάνο και το Ancora Vivo. Πάντα λέω ότι τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν έχει έρθει ποτέ για συναυλία στη χώρα μας. Ένα ηρώδιο νομίζω θα του ταιριάζε πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάλι από το ημερολόγιο της ημέρας. Γενέθλια για την Τόνι Πράξτον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Η Τόνι Πράξτον στη δεκαετία του 90 είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αμερική γενικώς πουλάει πάρα πολύ, έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους, έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy. Εμείς εδώ την ακούσαμε πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, μια μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι έτσι για τις ραγισμένες καρδιές. Unbreak My Heart λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αν δεν είναι αυτό μια epic εισαγωγή της δεύτερης ώρας, τι είναι? Η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν σε μια δίσκο διασκευή από το 1976 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, και βέβαια το 1977 μπήκε και στο soundtrack της ταινίας του Saturday Night Fever και αποθεώθηκε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο, σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε, εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η Olympians μαζί με τον Lee Fields. Ακριβώς αυτό διασκευάζουν, Don't Let Me Down.

Αυτό είναι ο Leon Bridges και το Talk It Over. Δελτίο καιρού για σήμερα. Έχουμε πει και την προηγούμενη ώρα, να ανοίξατε τώρα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς στην Αττική και θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Το λες και ένα καλοκαιράκι μέσα στον Οκτώβριο. Κατά τα άλλα, από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σήμερα, σαν σήμερα, το 1995, η Αλάνης Μορισέτ. Τότε την ανακαλύψαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τότε κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, το Jagged Little Pill. Πήγε στο νούμερο 1 του Billboard. Είχε μέσα τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το You Ought to Know και το αυτό που θα ακούσουμε, το Hand in My Pocket. Και στην Αμερική ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη τη δεκαετία του 90.

Σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά site, να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Δύο πράγματα βλέπω μπροστά μου: τον Μάρκο Ρούμπιο, λογικό που βρίσκεται στην Αθήνα, και τη Βύση με τον Καρβέλα. Παντού, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, έχει βγάλει ανακοίνωση ο ένας. Σήμερα έβγαλε, διαβάζω, ανακοίνωση η Βύση για μια διένεξη, νομίζω, οικονομικής πίσεως που έχουν μεταξύ τους. Από αυτή την ανάρτηση που βλέπω, το δελτίο τύπου που έβγαλε η Άννα Βύση, ξεχωρίζω μια έτσι τελευταία φράση που νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει αυτό που γράφει. Ανακάλυψα, λέει, πως τον άνθρωπο που πιστεύω ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Σκεφτόμουν πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και πραγματικά να δείξει μια συμπεριφορά που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα δούμε από αυτόν ή από αυτήν. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, οπότε δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Ας πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Eric Burton. Όχι τον Animals, ο Eric Burton, τον Black Pumas. Είναι το ενδεύτερο των Black Pumas. Ο άλλος είναι ο Adrian Quesada. Γεννήθηκε 7 Οκτωβρίου του 1989 και ευκαιρία να ακούσουμε Black Pumas.

sister's hand.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Με το αφεντικό The Boss, Bruce Springsteen, ξεκινήσαμε και το τελευταίο ημίωρο. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το άλμπουμ στο οποίο περιέχεται αυτό το τραγούδι, Girls in the Summer Clothes. Κυκλοφόρησε το 2007, το άλμπουμ λεγόταν Magic και ήταν το 15ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, Viber, social media και τηλέφωνο, ό,τι θέλετε. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

σταθμοί του μετρό, όχι όμως ο Ευαγγελισμός. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα το 1968 γεννιέται ο Tom York, ο βασικός τραγουδιστής και στιχουργός των Radiohead και με δικιά του προσωπική καριέρα. Τώρα οι Radiohead έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες, το Creep, το Karma Police, το Street Spirit, το No Surprises. Ένα όμως από τα πολύ αγαπημένα μου είναι από το 2007, από το album In Rainbows, το album που δώσανε για δωρεάν download, κάτι πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είναι το Reconner.

Πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν από τα social media του σταθμού. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που λήγουν σήμερα. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Pussy Riot την Πέμπτη, δηλαδή αύριο, 8 του μηνός, στον Καζάρτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα, αυτού του διαγωνισμού. Και επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής, 9 και 11 του μηνός. 9 μέχρι 11 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα και γι' αυτό το διαγωνισμό είναι στο Μέγαρο Μουσικής, αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη. Επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half No Jazz Club που θα γίνει την Κυριακή και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτε το Σάββατο 10 του μηνός. Αυτοί οι διαγωνισμοί λήγουν την Παρασκευή. Μπορείτε να πείτε στα social του σταθμού να βρείτε ποιος διαγωνισμός σας ενδιαφέρει, να γράψετε ένα μήνυμα, μια ανάρτηση κάτω από τη δικιά μας ανάρτηση και εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αν κερδίσετε θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Στην Steel Corners τους έχουμε δει δύο φορές νομίζω στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω σε καμία πιστιόν και το ήθελα. Εδώ από τα παλιότερα τραγούδια τους, το The Last Exit.

αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

I'm not in love. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία των 10cc. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Kevin Godley, ο ένας από τους από αυτούς που έφτιαξαν το συγκρότημα μαζί με τον Lol Cream. Μετά έκαναν και ντουέτο μαζί, Godley and Cream. Το I'm not in love ήταν η απόπειρά τους να κάνουν κάτι διαφορετικό που τους απογοήτευσε στην αρχή στο στούντιο, αλλά μετά κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία όταν άκουσαν Tony την γραμματέα και Tony την καθαριστή καθαρίστρια να το σιγοτραγουδάνε την ώρα που βγήκαν από το στούντιο, φτιάχνοντας πάρα πολύ ωραία δουλειά με τις ταινίες τότε, με τα μαγνητόφωνα εκείνης της εποχής, εγγράφοντας και επανεγγράφοντας τις φωνές τους. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 7 Οκτωβρίου του 2026. Και αυτός εδώ είναι ο Τζόναθαν Τζερεμάια.

Σαν σήμερα το 1954 η Μαριάν Άντερσον είναι η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια του λυρικού τραγουδιού που προσλαμβάνεται από τη New York Metropolitan Orchestra. Και σαν σήμερα το 1955 γεννιέται ένας εξαιρετικός τσελίστας που κάνει καριέρα ως Γιώργιο Μα. Εδώ τον ακούμε μαζί με τον Ένιο Μορικόνε να ερμηνεύει ένα από τα πολύ ωραία έργα του από την ταινία «Η Αποστολή», «The Mission», «Gabriel's Oboe». Συγγνώμη, έβαλα το λάθος κομμάτι. Να το σωστό.

Ο Γιώργιο Μα βεβαίως παίζει και βιολί και βιόλα και βιολοντσέλο. Γεννήθηκε στο Παρίσι σαν σήμερα το 1955 από Κινέζους γονείς που ήταν και οι δύο μουσικοί και ήταν παιδί θαύμα, αναγνωρίστηκε αμέσως, σπούδασε στο Χάρβαρντ, στο Τζούλιαρντ, σε μεγάλα σχολεία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στο είδος του. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με το Νομπέλ φυσικής για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Το 1922 το είπα, και όχι στην κβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Και το 1982 σαν σήμερα το ανέβηκε για πρώτη φορά το musical Cats στο Broadway. Το 1997, 15 χρόνια μετά, έγινε το πιο μακρόβιο σε αυτή τη σκηνή musical του είδους του.

Unbreak My Heart. Αυτή είναι η Toni Braxton που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το κομμάτι και με ένα άλμπουμ που λεγόταν Secrets. Σαν σήμερα επίσης 7 Οκτωβρίου, για να πάω λίγο πίσω στην ιστορία, το 1825 σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, που είναι ο πρόδρομος της εφημερίδας της κυβερνήσεως, ενώ το 1955 ο Άλαν Κίνσμπεργκ διαβάζει το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο, μεγάλη επιτυχία στο κίνημα των Beatniks, στο κίνημα του Beat. Σαν σήμερα επίσης το 1951 γεννιέται αυτός εδώ ο Αμερικανός τραγουδοποιός που κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι που λέγεται Jack and Diane. Αυτός είναι ο John Cougar Mellencamp.

Jack and Diane. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δεύτερες εκλογές της χρονιάς και μετά το δημοψήφισμα παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης με 155 ψήφους. Σαν σήμερα το 2020, η ιστορική απόφαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων, η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και καταδικάζονται τα μέλη της και τα διευθυντικά της κυρίως μέλη. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο Γιώργος Ρουπακιάς για την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και βεβαίως σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της επίθεσης της Χαμάς που εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες, ενώ μαχητές της μπαίνουν και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες, πιάνουν και 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση, διαβάζω εδώ στο σανσήμερα.gr, στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες, και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Χθες μάλιστα παραδέχθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στην ουσία ήταν μαχητές της Χαμάς που συμμετείχαν σε αυτή τη φρικτή σφαγή.

σε πολλές περιπτώσεις ήταν σφαγή από υπανθρώπους. Λοιπόν, η Καθημερινή γράφει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, ενώ τα νέα το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Η απογευματινή άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, με φωτογραφία Γεραπετρίτη Ρούμπιο, και ο ριζοσπάστης τον υποδέχθηκε χθες το απόγευμα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο ριζοσπάστης γράφει: το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο, το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους, το μανιφέστο 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων και η κόντρα προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Και σαν σήμερα, πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, οι Beatles αρνούνται να πάνε για τρίτη φορά στο Shea Stadium να παίξουν. Αρνούνται $1 εκατομμύριο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Σιριοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι το ομότιτλο κομμάτι από την ταινία Greece με το Frankie Valli. Σαν σήμερα το 1978 πήγε στο νούμερο 1 για 13 ολόκληρες εβδομάδες.

Greece is the world. Παρέλειψα να πω από το μερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 2006 δολοφονήθηκε η Άννα Πολιτκόφσκαγια, διαπρίσια επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, που βεβαίως δολοφονήθηκε από τις υπηρεσίες του. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και αυτή είναι η Μαρία Φρόης.

ενώ η Βραζιλία ταλανίζεται από, τις, από την οικογενειοκρατία του τραμπικού υποψηφίου, του γιου του Ζαΐρ Μπολζονάρο, που μαζί με τα αδέρφια του έχει καταλάβει ένα σωρό θέσεις στη Γερουσία. Στη Ρωσία, ναι, είδα και αυτό. Μου το λέτε δηλαδή και μου το θυμίζετε. Η Πολιτκόφσκα για δολοφονική και πάνω στα γενέθλια του Πούτιν. Έχει γενέθλια αυτός ο αχρίος τύπος. Αυτό το κάθαρμα της ιστορίας γεννήθηκε το 1952 σαν σήμερα. Χθες η Ρωσία έκανε δύο απίστευτα προπαγανδιστικά από αυτά που γελάς όταν προέρχεσαι από την Δύση. Ανακοίνωσε ότι τις επιτέθηκαν 559 ουκρανικά ντρόουν και ότι και τα 559 καταστράφηκαν, αλλά δυστυχώς κάποια από αυτά για τη Ρωσία πέτυχαν το στόχο τους που ήταν δηληστήρια. Ενώ ο Πετκόφ, πώς λέγεται αυτός ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, είπε, παρακάλεσε τους Ρώσους, έκανε έκκληση στους Ρώσους να μην πιστεύουν τις φήμες για το ξέσπασμα της Πανόλης στην περιοχή του Ιρκούτσκ. Όλοι σχολίασαν ότι αφού το διαψεύδει η Μόσχα, πρέπει να είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Αυτή είναι η κιθάρα του Stanley Jordan στο Little Darling και εγώ σας διαβάζω από το Πρόταγκον. Η 7η Οκτωβρίου στοιχιώνει την πορεία του Νετανιάχου προς την κάλπη. Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι η 7η Οκτωβρίου του 2023 θα επηρεάσει καθοριστικά την ψήφο πολλών Ισραηλινών στις επικείμενες εξαιρετικά κρίσιμες εκλογές. Πολλοί μάλιστα θα προτιμούσαν να μην διεξάγονταν στις 27 Οκτωβρίου σε τρεις εβδομάδες, καθώς ακόμη και αυτή η ημερομηνία τους θυμίζει την αποφράδα εκείνη η μέρα. Σε ανταπόκρισή του από την Ιερουσαλήμ, ο Νταβίντε Φρατίνι της Ιταλικής Κοριέρα Ντελασέρα γράφει πως εκείνο που ο Νετανιάχου δεν μπορεί να αποφύγει είναι συγγενείς των θυμάτων που εξακολουθούν να ζουν με τον πόνο της απώλειας, ενώ παραμένει και η βαριά σκιά των ομήρων που επέστρεψαν τελικά στα σπίτια τους. Στο όρος Χέρτσλ, ο Γιάκοβ Γκόντο κατηγόρησε τον Νετανιάχο ότι δεν προστάτευσε το γιο του Τόμ, ο οποίος δολοφονήθηκε στο κιμπούτς Κισουφίμ. Δεν τον προστάτευσες όπως δεν προστάτευσες και τους 1.200 ανθρώπους που σφαγιάστηκαν. Ντροπή, είπε ο παρηγόρητος πατέρας. Μπουσά, ντροπή στα εβραϊκά, φώναζαν επί μήνες και οι χιλιάδες Ισραηλινοί που κατέβαιναν καθημερινά στους δρόμους, ζητώντας εκεχηρία ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι που κρατούνταν ακόμα από τη Χαμάς. Μετά όμως από την απελευθέρωση των τελευταίων και την επιστροφή των σωρών όσων άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Γάζα, τα πλήθη άρχισαν σταδιακά να αραιώνουν και τα συνθήματα κατά του Νετανιάχου να ατονούν. Ο φόβος επιστρέφει εν όψη των εκλογών και αυτή τη φορά ο Μπίμπι, ο οποίος δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη για τις στρατηγικές επιλογές που οδήγησαν στην τραγωδία, επέμεινε στη λογική του διαρκούς πολέμου. Στη Γάζα δεν θα υπάρχει εξουσία της Χαμάς, διακήρυξε. Οι μέρες όλων όσοι συμμετείχαν στις επιθέσεις είναι μετρημένες, προσέθεσε. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι έχουν σκοτωθεί 4.000 από τους τζιχαντιστές που εισέβαλαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023. Απομένουν άλλοι 2.000. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα, μπορείτε να τα διαβάσετε στο Πρόταγκον, στον τίτλο «Η 7η Οκτωβρίου στοιχιώνει την πορεία του Νετανιάχου προς τις εκλογές».

Talking loud but nothing said. Πολύ ωραίο στίχος, πολύ ωραίο κομμάτι. Ένας Έλληνας είναι ο Δημήτρης Κρητικός ως MCD, τραγουδάει η Ζωή Μωρέτη. Paper Crown. Νομίζω ότι η ανατριχιαστική είδηση του 24ωρου είναι ότι η Κρίστα Πάικ, η γυναίκα την οποία αποπειράθηκε να εκτελέσει η πολιτεία του Τένεσι, πλέον έχει συνέλθει και μιλάει. Έτσι είπε ο δικηγόρος της. Δεν είναι καλά βέβαια, εννοείται, αλλά είναι πραγματικά θαύμα πως επέζησε δύο ενέσεων θανατηφόρων και αυτή τη στιγμή έχει τη συνείδησή της.

Αυτός είναι ο David Bowie και το Right από το Young Americans. Μερικά από τα γυναικεία φωνητικά που ακούτε ανήκουν στη Cissy Houston, τη μαμά της Whitney Houston, που έφυγε σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, το 2024. Συμμετείχε και σε αυτό το δίσκο η Cissy Houston. Βλέπω αναφορές ότι η Ουκρανία έχει κερδίσει περισσότερα εδάφη φέτος από ό,τι έχει χάσει. Κερδίζει αυτό το πόλεμο προς το παρόν, τουλάχιστον εδαφικά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Σαν σήμερα το 2013 η Άννη Λένοξ έδωσε μια συνέντευξη και είπε έλεος πια με τα σύγχρονα βίντεο κλιπ των pop κομματιών που είναι στα όρια του πορνό, ας βάζουν βαθμολόγηση, πώς το λένε,

κατάταξη, όπως κάνουν και με τις ταινίες, κατάλληλο από 13, κατάλληλο από 16 κλπ. Κλπ. Από ένα άλμπουμ που λεγόταν Diva, η Diva της Βρετανικής Pop.

Η Δήμητρα Τοπαλίδου γράφει στο Facebook: οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να καταδικάσουν την επίθεση της Χαμάς στην επέτειο της φρίκης και ταυτόχρονα να καταδικάσουν και τη γενοκτονική πολιτική του Νετανιάχου στη Γάζα που ακολούθησε, βάζουν το λιθαράκι τους μαζί και από τις δύο πλευρές για να συνεχιστεί ατέρμονα ο κύκλος του μίσους, της βίας και του αίματος. Χρειάζονται εχθρούς, χρειάζονται πόλεμο, χρειάζονται ένας τον άλλον. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που εκκρεμούν οι βάσιμες υπόνοιες σε βάρος του Νετανιάχου ότι ήξερε και δεν έλαβε τα μέτρα του για να προλάβει. Δεν τους αρκεί η δημοκρατική αντιπαράθεση, τους είναι πολύ ήπια. Δεν καλύπτει τη δόση τους. Εμείς όμως οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίξουμε την επικράτηση της λογικής και της συμφιλίωσης. Σαν σήμερα το 1999, τέσσερις μουσικοί που συμμετείχαν σε αυτό το τρομερό ντεμπούτο της Lauryn Hill, το Miss Education, τις κάνουν αγωγή για διαφυγόντα, δικαιώματα κλπ. Everything is everything.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τα, η μεγάλη επιτυχία της Sam Brown που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964. Δούλεψε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες ως backing vocalist, έβγαλε αρκετά άλμπουμ. Κάποια στιγμή σταμάτησε γιατί η φωνή της δεν άντεχε πια. Τέλος πάντων, κάποιος να σταματήσει αυτόν τον τύπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε και είπε ότι δεν πειράζει, λέει, το Ιράν μπορεί να μας πάρει και καμιά πόλη. Α, αφήστε τους να καταστρέψουν το Λος Άντζελες, το Σαν Διέγκο. Όπως καταλαβαίνετε, στην Καλιφόρνια, διαβάζω στη Washington Post, έγινε τη μουρλή με αυτές τις κουβέντες που δεν μπορεί να τις πει ούτε παιδί του 5 χρονών, του δημοτικού, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι του γούστου του η πολιτικά, φυσικά, εννοείται. Οι Καλιφορνέζοι είναι εναντίον του και το ξέρει ο Τραμπ και προγκάρει και προκαλεί επίτηδες, γιατί μόνο αυτό ξέρει να κάνει. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και κάπως εμένα το stop μου θυμίζει και αυτό. Τα ωραιότερα κομμάτια των In Excess, Never Tear Us Apart.

Secret, σε πάρει τροφή για σκέψη, το γράφει On The Rocks. Ο On The Rocks στο Twitter. Είμαστε η τελευταία γενιά που πρόλαβε το οικογενειακό μεσημεριανό τραπέζι. Σήμερα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ο καθένας τρώει ό,τι ώρα θέλει, όπου θέλει και ό,τι θέλει. Έτσι άρχισε ένας ιστορικός δίσκος της jazz, φτιαγμένος από λευκούς που ήταν και επισήμως αποδεκτή όταν οι μαύροι ήταν στο περιθώριο, το περίφημο κουαρτέτο του Dave Brubeck από το Time Out, Blue Rondo à la Turque.

Ένας δίσκος μεταξύ άλλων που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ρυθμικά ακολουθούσε διάφορους καρσιλαμάδες, δηλαδή 5 τέταρτα, 9 8 ρυθμούς που δεν ήταν συνηθισμένοι ούτε στην jazz ούτε ιδιαίτερα στην δυτική μουσική. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω κάτι που έγραψα αφού είδα αυτή την ταινία, το Digger, με τον Tom Cruise, ο οποίος μαζί με τον Goodman δίνουν ρεστάλ, ο ένας ως Τεξανός πετρελαιάς και ο άλλος ως Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή Τραμπ. Ο Digger και η υπερκατανάλωση. Η συζήτηση στην Ελλάδα είχε αρχίσει με άλλη αφορμή, κάπως άκομψα. Όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση χρέους, θυμάμαι ένα γνωστό συγγραφέα να ξεσπάει: «Έλα τώρα που κατηγορείται κάθε νεαρή κοπέλα επειδή έχει ένα αυτοκινητάκι». Ο λόγος ήταν για το πόσο απλώνουμε τα πόδια μας πέρα από το πάπλωμά μας. Μήπως απαιτούμε άκοπα μια ζωή με πράγματα που δεν θεωρούμε πολυτέλειες, αλλά ίσως είναι αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο και τι παράγουμε. Δεδομένου ότι μόλις πριν από 70 χρόνια ήμασταν μια χώρα τόσο φτωχή που δεν υπήρχαν τουαλέτες και τα παιδιά κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα. Ναι, εντάξει, οι συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι άθλιες να το έχει το αυτοκινητάκι η νεαρή κοπέλα ή ο νεαρός άντρας, καμία διαφορά δεν έχει, για να έχει την αυτονομία της, να μπορεί να διασκεδάζει, να γυρνάει ασφαλής το βράδυ. Μπορεί όμως να το αγοράσει με τα λεφτά της, όπως γίνεται με τα μεταχειρισμένα και με όλο τον οικοκυριό από γκαράζ sales στις ΗΠΑ, ή θα της το αγοράσει ο μπαμπάς μαζί με όλη την οικοσκευή. Έχει συνέστηση τι σημαίνει να έχεις γιοταχή, έξοδα, ασφάλεια, συντήρηση, πάρκινγκ? Μπορεί να το αντέξει. Και αν έπαμε παρακάτω, πρέπει να έχει το τελευταίο μοντέλο κινητού που ούτε ο μπαμπάς έχει, καθώς βολεύεται μια χαρά με κάτι παλαιότερο και φθηνότερο? Και εντάξει, δεν είπαμε να ζούμε όπως οι μετανάστες που φυλάνε και την τελευταία δεκάρα, κάνοντας έτσι αποταμίευση και τελικά περιουσίες, αλλά μήπως σπαταλάμε κακομαθημένα σε πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς? Και δεν εννοώ με αυτό τα απαραίτητα ταξίδια και τις διακοπές, αλλά ούτε την στοιχειώδη αισθητική, τα νύχια και τα μαλλιά, γιατί έρχεται αυτή η κουβέντα κάθε τόσο. Αλλά μήπως παραγγέλνουμε ασύστολα, γιατί δεν μάθαμε ποτέ να σηκώνουμε το χεράκι μας, να ψωνίσουμε στη λαϊκή και να μαγειρέψουμε κάτι? Μήπως να πετάμε λιγότερους τόνους συσκευασίες το χρόνο? Μήπως καταφεύγουμε συνεχώς τους ντελιβεράδες? Μήπως πληρώνουμε 2 φρέντο την ημέρα εκεί που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα καφέ φίλτρου στο γραφείο? Και η στεγαστική κρίση είναι σπατάλη να θεωρείς αυτονόητο ότι πρέπει να φύγεις από το σπίτι σου πολύ πριν από τα 30? Όχι βέβαια. Αλλά το να αρνείσαι εσύ ή οι γονείς σου ότι μπορεί και να συγκατοικήσεις ως φοιτητής ή ως νέος εργαζόμενος, απολαμβάνοντας ένα καλύτερο και μεγαλύτερο σπίτι, ώσπου να βγάλεις περισσότερα λεφτά, ίσως είναι. Τελευταίο. Είναι, ας πούμε, απαραίτητο να έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας, καταναλώνοντας ενέργεια και νερό που ο πλανήτης δεν μπορεί να αντέξει? Όλα αυτά γιατί στον Digger, στο Παγκόσμιο Δικαστήριο, έτσι μια συνέλευση που παρουσιάζει, ο Digger λέει: «Εσείς μου ζητούσατε συνεχώς φθηνό πετρέλαιο. Εσείς θέλατε τις καθημερινές ανέσεις και μετακινήσεις σας, τα ταξίδια και τη διασκέδασή σας. Εσείς θέλατε άφθονη ενέργεια. Εσείς θέλατε να δουλεύουν ασταμάτητα οι μηχανές για να είστε διαρκώς συνδεδεμένοι στον εικονικό κόσμο. Εσείς θέλατε μια ανέμελη ζωή χωρίς ευθύνες». Οπ, δεν είναι έτσι βέβαια. Αυτοί που τα λένε αυτά είναι κατάφορα ένοχοι, οι πρωταγωνιστές του Digger, έτσι, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Η γελιότητα όμως και η απόλυτη διαφθορά και ανηθικότητα τους κάνει να αντεπιτίθενται. Και εμείς απλώς πρέπει να προβληματιζόμαστε, να διάγουμε ίσως μια λιγότερο ρηχή ζωή που να μην έχει μόνο οδηγό τον υπερκαταναλωτισμό, να μην χάνουμε κάθε αίσθηση εγκράτειας γιατί επιβάλλεται η ισχύς του νεοπλουτισμού. Διαβάστε το και δείτε την ταινία, η τελευταία σκηνή θα σας αποκαλύψει πολλά. Μάλλον θα σας εξηγήσει καλύτερα γιατί αυτός ο προβληματισμός. Αυτή είναι η ΡΑΕ.

Αυτός λοιπόν είναι ο τελευταίος χορός, το Last Dance. Ο Αρίστος Δοξιάδης γράφει: ένα ρεπορτάζ για το υποδιαμόρφωση κόμμα Σαμαρά παραθέτει τα ονόματα 26 στελεχών που θα συμμετάσχουν. 25 άνδρες και μία γυναίκα. Και αυτό είναι αρκετό για να καταλάβουμε την ιδεολογία του. Ναι, λες και δεν την ξέρουμε. Λοιπόν, από αυτό άντλησαν οι Ράε και φτιάξαν το Last Dance, από αυτό το κομμάτι του Curtis Mayfield που λέγεται Tripping Up.

0: Tripping Out. Λοιπόν, ο Σίλας Σεραφείμ σαρκάζει, διότι ο Φίλιππος Καμπούρης, αυτός ο πρόεδρος του κόμματος Φραγίδα που είχε μείνει ως λαός, πιάστηκε, όπως ξέρετε, με τη γίδα στην πλάτη να έχει φτιάξει μερικές, δεν ξέρω πόσες, εταιρείες με χειρανθρώπους για να κλέβει τον ΕΦΚΑ. Ρε συντροφάκο, του γράφει, πάνω που θα χώναμε στην Μπουζού τον αδίστακτο αυτόν Πέτρο Τατσόπουλο, αυτόν εννοεί, γιατί είχε βγάλει ο Καμπούρης μια φίσα. Η βριστή της Ορθοδοξίας, ετοιμάσου, έρχεται η ώρα. Ως γνωστόν, ο πατριωτισμός, ο ακροδεξιός και η θρησκοληψία είναι το εξαιρετικό καταφύγιο των απατεώνων. Το ξέρουμε αυτό, διαπιστωμένα.
1: Let's do it.

μαζί με τον Quincy Jones που διασκευάζει το Blues in the Night. Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, σας διαβάζω, γράφει στην Athens Voice: ο πλανήτης στα χέρια του αυταρχισμού και της ακροδεξιάς καταιγίδας. Και αφού κάνει μια ανασκόπηση για τον Πούτιν, τον Τραμπ, τον κίνδυνο της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γαλλία, για τις εκλογές στη Σουηδία, τη Βρετανία με το Φάραντς κλπ, γράφει: σε αυτή τη δυσμενή για τη δημοκρατία, ευρωπαϊκή και παγκόσμια συγκυρία, η χώρα μας έχει μπει ήδη σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αυτή τη φορά, μαζί με μια πλειάδα ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων, στο πολιτικό παιχνίδι φαίνονται αποφασισμένοι να πάρουν μέρος ανοιχτά, γιατί οι συγκαλυμμένοι ήταν πάντοτε παρόντες, οι αποφυλακιστέντες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Πέρα από την αθαρρυντική για αυτούς δημοσκοπική δυναμική, θέλουν να αξιοποιήσουν και το ευνοϊκό για τις νεοναζιστικές τους θεωρίες ευρωπαϊκό περιβάλλον. Τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου οφείλουν να μην αρκεστούν στην προβολή νομικών και δικαστικών κολλημάτων, αλλά να πετύχουν την πολιτική και κυρίως την κοινωνική τους απομόνωση και αποδοκιμασία. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια, γράφει Γιάννης Μεϊμάρογλου, για εκπτώσεις στο δημοκρατικό προσανατολισμό που κρατάει σταθερά στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Έχει ήδη καταβάλει πανάκριβο τίμημα στο βωμό της σύμπλευσης των λαϊκιστών κάθε χρώματος, αλλά και των νεοφασιστικών μορφωμάτων που επιτέθηκαν στη δημοκρατική νομιμότητα. Η φιλελεύθερη φιλοευρωπαϊκή πορεία της χώρας πρέπει να επιβεβαιωθεί και να αναβαθμιστεί στην κάλπη της ερχόμενης άνοιξης, χώρος για επικίνδυνους πειραματισμούς, απρόβλεπτες περιπέτειες και νέους τυχοδιοκτισμούς δεν υπάρχει. Ούτε και δικαιούται κανείς να ανοίξει τα σχήρας του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι άμυνα, ενέργεια και ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στον Ισαγγελέα, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Let's Come Together, Sweet Harmony λέγεται το κομμάτι από τους Beloved. Πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα γιατί δεν έχετε ακούσει καλά αυτό που είπα. Εντάξει, συμβαίνει στο ραδιόφωνο, πιάνεις μια φράση, αλλά είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Και εντάξει, ζητάτε μου διευκρινήσεις, δεν είναι κακό. Σπεύδετε όμως να κατηγορήσετε πριν να ακούσετε που λέει. Λοιπόν, ο Σπύρος Νικολαίδης είναι στη ρυθμίση του ήχου εδώ στον κόσμο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Εσείς όλοι που είστε μποτιλιαρισμένοι ενδεχομένως στον Κηφισό, γιατί λόγω των εκτάκτων μέτρων, λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, τι να κάνουμε, υπομονή. Ο λογαριασμός που λέγεται Alexis International Parody γράφει στο Twitter: I tried to phone Rubio, but he is not lifting it.

Never Know, το cult κομμάτι των High Gloss. Ο Σταύρος Θοδωράκης, όχι ο δημοσιογράφος, γράφει στο Facebook: παρακολουθώ εδώ και καιρό με πραγματικό ενδιαφέρον τη δουλειά που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ και τη διαμόρφωση των προγραμματικών του προτάσεων. Μου έχει δημιουργηθεί η εικόνα πως πολλά μεσαία στελέχη, άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα και εργάζονται χωρίς να βρίσκονται καθημερινά στα τηλεοπτικά παράθυρα, προσπαθούν να συγκροτήσουν κάτι που το ΠΑΣΟΚ έχει απόλυτη ανάγκη: μια σοβαρή, συγκεκριμένη και πιστική κυβερνητική πρόταση. Μπορεί να συμφωνώ με αυτή, μπορεί και όχι, δεν είναι αυτό το θέμα του. Το θέμα μου. Και ύστερα έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όση αξιοπιστία χτίζεται έτσι με πολύ και σοβαρή δουλειά, την κρεμίζει ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα της κοινοβουλευτικής ομάδας σε κάθε γυρολόγο της πολιτικής που εγκατέλειψε το προηγούμενο πολιτικό του σπίτι και τώρα αναζητεί το επόμενο και καταλήγει στο ΠΑΣΟΚ επειδή δεν βρήκε θέση στο τραπέζι του Τσίπρα.

Rise από τον Χαρτ Μπάλμπερτ. Με έχετε ακούσει να διαβάζω Κώστα Γιαννακίδη και να διαφωνώ κάθετα. Αν διαφωνώ κάθετα, συνήθως δεν το διαβάζω, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνω. Ψάχνω κόμμα να πολιτευτώ, είναι ο τίτλος. Ναι, γίνεται η σχετική πλάκα για τις μεταγραφές που κάνει το Πασόκ. Πήρε ναύαρχο Αποστολάκη. Βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Γιάννη του Μιχελογιαννάκη που θέλει να επιστρέψει. Ακολουθεί η Νίνα Κασιμάτη. Και έχουν προηγηθεί ο Φαραντούρης, η Θρασκιά, ο Παπάς, ο Αυλονίτης, η Τελγιορίδου, ο Αβραμάκης. Θα πάρει κι άλλους. Εσείς μπορεί να χαχανίζετε, αλλά δεν κάνετε τη δουλειά σας με σταυρούς. Και αν μάλιστα η μεταγραφή τοποθετηθεί σε θέση περιφέρεια που δεν αγωνίζεται κάποιο γνωστό στέλεχος, τότε το κόμμα θα έχει μόνο κέρδη και ο υποψήφιος την ευκαιρία να παραμείνει στο εθνικό ριάλτι της πολιτικής. Βέβαια, οι περισσότεροι από όσους ανέφερα θα προτιμούσαν να τρυπώσουν στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Και τι θα κάνουν οι άνθρωποι, να μείνουν χωρίς δουλειά? Έτσι και περάσει μια φορά από την πολιτική, δεν μπορείς να διώξεις από το στόμα της γλυκιά της γεύση. Είναι εξουσία, προνόμια, κοινωνική προβολή και επιρροή, αυτοκίνητο αστυνομικός και ένας καλός μισθός, που βέβαια απορροφάται γρήγορα από τις ανάγκες του πολιτικού γραφείου. Δεν υπάρχει τίποτα παράλογο σε όλα αυτά. Ένα κόμμα χρειάζεται ανθρώπους που φέρνουν μαζί τους σταυρούς, δίκτυα, που βέβαια απορροφάται γρήγορα από τις ανάγκες του πολιτικού γραφείου. Δεν υπάρχει τίποτα παράλογο σε όλα αυτά. Ένα κόμμα χρειάζεται ανθρώπους που φέρνουν.

Η Paula Abdul, που σαν σήμερα το 1989 πήγε στο νούμερο 1 των αμερικανικών άλμπουμ με το Straight Up, χορογράφος, χορεύτρια. Αυτό είναι το Straight Up, έχει και ένα ρεκόρ αυτό το άλμπουμ. Είναι το πιο αργόσυρτο στην άνοδό του στο νούμερο 1, έκανε 64 εβδομάδες για να ανέβει στην κορυφή. Λοιπόν, άνοιξε πάλι μια συζήτηση στο Facebook, διάβαζα για το αν έχουν δικαίωμα οι μηχανόβοι να περνάνε από τα διόδια μπροστά, γιατί τους λέει τους το επιτρέπει ο νόμος και η δίθυση επιτρέπεται, και το να κάθεσαι με τα δερμάτινα και να μην σε φυσάει ο αέρας στη ζέστη είναι δεν αντέχεται, και ότι πρέπει να περνάνε μπροστά και ότι θα έπρεπε να μην τους χρεώνουν καν. Διάφορα τέτοια επιχειρήματα, δεκάδες σχόλια διάβασα τέτοια, βρήκα μόνο 2 που λένε κάτι διαφορετικό. Θα σας τα διαβάσω σε λίγο, αφού ακούσουμε τους Shriekback που διασκευάζουν Casey and the Sunshine Band. Get down tonight.

Να λοιπόν τα δύο σχόλια. Μπορεί να υπήρχαν ίσως και άλλα, αλλά εγώ δύο βρήκα. Το ένα το υπογράφει ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Πάντα περνάω και ρωτάω τους οδηγούς αυτοκινήτου αν μου επιτρέπουν να μπω μπροστά τους. Εφόσον με αφήσει ο πρώτος, προχωράω στον επόμενο. Πάντα ρωτάω από θέμα σεβασμού σε αυτούς που περιμένουν. Αν κάποιος δεν θέλει να τον περάσω, κάθομαι από πίσω του. Ένας βρέθηκε που μου αρνήθηκε στις 100 φορές. Μόλις πήγα πίσω του, μάλλον ντράπηκε και με έκανε νόημα να περάσω. Η ευγένεια σχεδόν όλες τις φορές είναι η λύση και είναι και κάτι το οποίο λείπει τη σημερινή εποχή. Α, ναι, και το επιχείρημα των μηχανόβιων είναι γιατί δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα οι ΠΑΣ που έχουν. Η ΠΑΣ. Μπορεί να μην θέλει ο άλλος να πάρει ΠΑΣ. Άλλο οι λόγοι για τους οποίους δεν παίρνει. Τέλος πάντων. Και ο Νίκος Άντζη γράφει: κανονικά πρέπει να περιμένουμε πίσω από τα αυτοκίνητα τη σειρά μας. Για φαντάσουν εσείς αυτοκίνητο και να σκάσουν μύτη καμιά δεκαριά μηχανές και να σου μπουν μπροστά. Τώρα το ότι η μηχανή δεν βγάζει η ΠΑΣ είναι θέμα ασφάλειας του αναβάτη. Μην κλείσει, μην δεν ανοίξει μπάρα και όχι γιατί δεν μπορούν να περάσουν λογισμικό να χρεώνουν μηχανές.

I Like It, διασκευή από τους Creeps. Πάμε να δούμε και το τελευταίο κείμενο της ημέρας με τη βοήθεια του Ramsey Lewis. Ευάγγελος Αποστολάκης, Κύματα. Για το ανδρουλακικό Πασόκ πάντως τα πολιτικά χρώματα διατηρούν ακόμα κάποιο κύρος. Δεν παίρνει στελέχη από παντού, παίρνει μόνο όσους γράφουν στην ούγια πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ενίοτε και πάλι ποτέ Πασόκ που έγινε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα διεκδικεί την παλινόστησή του. Να μετρήσουμε: Πέτρος Παπάς, Ράνια Θρασκιά, Μάρκος Μπόλαρης, Νικόλας Φαραντούρης, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Λευτέρης Αβραμάκης, Έπονται Νίνα Κασιμάτη, Θεοδόρα Τζάκρη, ο Θεοδόσης Πελεγρίνης και ο Ιωάννης Μιχαλογιαννάκης δεν θα έπρεπε να προσμετρηθούν σε αυτή τη λίστα, ανήκουν στο ψυχαγωγικό σκέλος του μεταγραφικού σχεδιασμού. Τι μας λέει αυτός ο κατάλογος? Ότι το Πασόκ αναζητεί τη διεύρυνσή του μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Η επιλογή δεν είναι ιδεολογική. Η μονομέρεια της διεύρυνσης εξηγείται περισσότερο ως προσπάθεια του Πασόκ να εδραιωθεί στο χώρο από τον οποίο κατάφερε να το εκτοπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δεκαετία της χρεοκοπίας. Με αριθμητικούς όρους, τι σημαίνει όμως αυτός ο προσανατολισμός? Ότι το Πασόκ βλέπει ως δεξαμενή το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 και όχι το 40% της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν θεωρεί ότι μπορεί να βρει ζωτικό χώρο στους κόλπους της μεγάλης πλειοψηφίας, στους κεντρώους που ψήφισαν δύο φορές το Μητσοτάκη. Η καθήλωση στο χωραφάκι της μετασύριζα διασποράς φαίνεται σαν μια εύλογη επιλογή αυτοσυντήρησης. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι δεν ακολουθούν τα στελέχη. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τον Τσίπρα, όχι τους πρώην βουλευτές του. Ο Ναύαρχος είπε χθες ότι δεν φοβάται να πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Έχει δίκιο. Το κύμα της βάσης πάει στον Τσίπρα. Στο Πασόκ πάνε οι πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ που ο Τσίπρας δεν θέλει πια μαζί του. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τους Cure στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Με αυτό το υπέροχο In Between Days, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent ta peau.

0: ζήτησε, ακούω, μου ζήτησε ο Σωτήρης ο Παναγιώτου, να το αφιερώσω αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ θέλω να το αφιερώσω στο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Έτσι, και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Το Μονακό. Ήταν... Γι' αυτό μπήκε ναι. πρώτο κομμάτι σήμερα και τον ευχαριστούμε που έχει κάνει την Αθήνα σήμερα λίγο ανάκατη. Αλλά...
1: Λίγο Μονακό.
0: Λίγο, όχι Μονακό. Μονακό όταν γίνεται η Φόρμουλα 1 στο Μονακό που δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα σήμερα. Θα περάσουμε πολύ όμορφα όπως θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ να περνάμε κάθε μέρα της ζωής μας εδώ, σε αυτή την γωνιά της Ευρώπης, σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου.
0: Θα είσαι πάνω στην κουβέντα στην Πνίκα που θα μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
1: Έχω ζητήσει να είμαι, περιμένω.
0: Δεν είσαι μέλος, του, ούτε νιώθεις μέλος του. Οπότε
1: γιατί
0: καλά κάναν και δεν σε καλέσανε.
1: Πρώτα απ' όλα το όνομά μου να σου θυμίσει. Λέγομαι Λεωνίδας Αντωνόπουλος, έτσι. Άρα σημαίνει ότι έχω, σε σχέση με σένα που λέγεσαι Γιάννης Δημητριάδης, έχω μια προτεραιότητα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια, Γιάννη Δημητριάδη. Καλημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες, εδώ στους 93,6 στο κόσμο. Είστε συντονισμένοι. Ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και θα τους ακούτε μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου και μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, να θυμίσω, και από το cosmosradio.gr.
0: Ναι, μας ακούτε από εκεί, μας ακούτε βεβαίως και μέσα από το Earth Echo. Όχι μόνο εμάς, ακούτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και ακούτε και το Cosmos Jazz και βεβαίως κατεβάζετε και το Viber, γιατί μας ακολουθείτε στο Viber Cosmos Radio, γιατί και μέσα από εκεί γίνονται διάφορα και κυρίως επικοινωνούμε.

at the bottom of

0: as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Twister comes. Here comes the twister.
1: Same as it never was. Το ίδιο θα λέγαμε ακριβώς για την κατάσταση στην Αθήνα. Διαβάζουμε ότι αυτή τη. Μάλλον έχει ανακοινωθεί, έχουν ανακοινωθεί κλεισίματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες, στη Βασιλή Σοφία, Βασιλέο Κωνσταντίνου, Αμαλία.
2: Όχι διαρκώς, έτσι.
1: Ναι, Πανεπιστημίου Σταδίου και δρόμοι παραλλήλως αυτών των μεγάλων δρόμων. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα κλείνουν αυτοί οι δρόμοι. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί από ό,τι διαβάζουμε στο live. Έτσι. Κάποια στιγμή θα κλείσουν. Υπάρχει μεγάλη κίνηση στις περιφερειακές Καλλιρόης, Αρδιτού, Μιχαλακοπούλου, Ούλαφ Πάλμε. Κυρίως οι δρόμοι που είναι προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, δηλαδή προς Ηλίσια, προς Παγκράτη. Δεν ξέρω, εσύ που έρθες από Παγκράτη, πώς ήρθες. Ήρθες άνετα.
2: Όχι, εντάξει, δεν ήταν σχετικά άνετα. Προφανώς κλειστοί οι δρόμοι και γύρω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει η αποστολή του, που συνοδεύει τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Συνήθως οι Αμερικάνοι που. Οι υπουργοί όταν έρχονται μένουν στην Πρεσβεία, δεν μένουν στο ξενοδοχείο. Έτσι. Οι αποστολές μπορούν.
2: Τουλάχιστον
1: να...
2: έχει ανακοινωθεί τώρα τι να σου πω, που ακριβώς θα κοιμηθεί. Δεν θα είμαι κοντά
1: εντάξει,
2: όταν
1: ναι.
2: θα το κάνει αυτό. Αλλά είναι κοντά η Αμερικανική Πρεσβεία, είναι κοντά το κέντρο της Αθήνας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω πού θα γίνει ακριβώς η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η περιοχή του κέντρου. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα είναι προβληματική. Δεν ξέρουμε τις ώρες ακριβώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να οργανώσει κανείς τον χρόνο του.
1: Επίσης δεν έχει ανακοινωθεί πολύ ολοκλήσιμο σταθμό του μετρό μέχρι στιγμής. Και επίσης πολλοί έχουν απορίες. Εγώ για παράδειγμα το απόγευμα έχω το βράδυ έχω να κάνω μια δουλειά και να ανέβω προς Αμπελόκηπους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει ο κόσμος αν θα κυκλοφορούν τα τρόλι.
2: Okay.
1: Δεν θα κυκλοφορούν τα τρόλι.
2: Θα κυκλοφορούν,
1: θα ανεβαίνει
2: αλλά
1: η Αλεξάνδρας.
2: Μπορεί να υπάρχουν κλειστοί δρόμοι που σημαίνει ότι θα παρακάμψουν. Τα τρόλι πώς θα παρακάμψουν. Δεν γίνεται να παρακάμψουν τα τρόλι.
1: Ούτε, ούτε τα λεωφορεία μπορούν πολύ εύκολα να παρακάμψουν. Διότι
2: πιο εύκολα τα τρόλι.
1: Πιο εύκολα τα τρόλι. Αλλά γενικώς γίνεται ένα χάος αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Απ' την άλλη, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να αποφευχθεί αυτό το χάος όταν έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το σταματήσει. Υπάρχει και ένα σχετικός φόβος. Είμαστε και μια χώρα που έχουμε ζήσει και διάφορα στο παρελθόν. Οπότε όλοι είναι λίγο πιο προσεκτικοί.
2: Οι συγκεντρώσεις έχουν απαγορευθεί μέχρι νομίζω και αύριο το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, να, η λύση την βρήκαμε. Τη λύση την έχουμε τη λύση. Άλλωστε, εμείς, ωραία μουσική.
1: Εγώ νομίζω ότι η λύση ήταν να σταματήσει ο πόλεμος τώρα και Ρούμπιο φύγε τώρα από την Ελλάδα.
2: Η μουσική θα συμβάλλει στην ειρήνη.

Don't Look Any Further, η επιτυχία του Dennis Edwards εδώ στην εκτέλεση που επιφύλαξε η Μέσελ Ντετζεοσέλο στο νέο της άλμπουμ που λέγεται Synonym, και καλεσμένη σε αυτή τη διασκευή, γιατί είναι όλο το άλμπουμ με διασκευές, σε αυτήν εδώ είναι καλεσμένη η Λιάν Λαχαβάς, μία από τις ωραίες στιγμές αυτού του άλμπουμ.

0: Truth Operator από την Σαντέ και την υπέροχο Diamond Life. Και η απονομή του Νομπέλ Ιατρικής σε αυτούς τους τρεις επιστήμονες, τους δύο Γερμανούς και τον ένα Αμερικανό, κρύβει από πίσω μια πολύ όμορφη ιστορία. Μια από αυτές τις, θα μπορούσε να τις πει κανείς, απίθανες ιστορίες που ξεκινάς από ένα σημείο και καταλήγεις σε κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει την ανθρωπότητα ή τουλάχιστον ένα μέρος της ανθρωπότητας. Είναι ιστορία ενός πράσινου φυκιού που λέγεται χλαμιδομονάδα. Είναι η ιστορία ενός φυκιού, ενός είδους φυκιού που λέγεται άλγη, ένα μονοκύτταρος οργανισμός, και που έχει ένα σημείο πάνω του που είναι πολύ ευαίσθητο στο φως. Όταν το ανοιχνεύει, όταν βλέπει φως δηλαδή, κολυμπάει προς τα εκεί. Ένας λοιπόν επιστήμονας, ο Πέτερ Χέγκεμαν, ήθελε να καταλάβει πώς το κάνει το φύκι αυτό το πράγμα. Και βρήκε ότι υπάρχει εκεί πάνω του μία πρωτεΐνη που μόλις τη χτυπήσει το φως γίνεται αμέσως ηλεκτρικό σήμα και την οδηγεί προς τα εκεί. Και εντόπισε λοιπόν το γονίδιο αυτής της πρωτεΐνης. Ο δεύτερος επιστήμονας, ο Γκέωργ Νάγκελ, έδειξε ότι αυτή η πρωτεΐνη λειτουργεί σαν μια πόρτα. Μια πόρτα που βρίσκεται στην επιφάνεια του κυττάρου. Μόλις πέφτει το φως απάνω, η πόρτα ανοίγει, μπαίνουν μέσα ιόντα, θετικά φορτισμένα σωματίδια, και το κύτταρο δίνει ηλεκτρικό σήμα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όποιο κύτταρο αποκτήσει αυτή την πόρτα γίνεται και αυτό ευαίσθητο στο φως. Και εκεί μπαίνει στην ιστορία ο τρίτος της υπόθεσης, ο Αμερικανός ψυχίατρος στο Στάνφορντ, ο Καρλ Ντέιζεροθ, που αναρωτήθηκε, έκανε μια τεράστια μεταφορά. Αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν έβαζε αυτή την πόρτα σε νευρικά κύτταρα. Ο ψυχίατρος αυτός ασχολείται πάρα πολύ με τα ζητήματα του εγκεφάλου και άρχισε να δείχνει ότι με λίγο μπλε φως μπορείς να, κατά κάποιο τρόπο, ανάψεις ένα νευρώνα όποτε θέλεις. Ανάβεις το φως, ενεργοποιείται ο νευρώνας. Κλείνεις το φως, απενεργοποιείται ο νευρώνας. Άρχισε να κάνει πειράματα σε ζωντανά, σε ποντίκια, με πολύ λεπτές οπτικές ίνες μέσα στον εγκέφαλο, και έτσι κατάλαβε ότι όταν ενεργοποιήσεις με ένα φως μια συγκεκριμένη ομάδα νευρώνων, το ποντίκι, το ζωντανός οργανισμός, κάνει κάτι συγκεκριμένο. Θέλησε λοιπόν να κάνει αυτό το βήμα και απέδειξε ότι υπάρχουν νευρώνες που μπορούν να μετατραπούν κατά κάποιο τρόπο σε φωτοδιακόπτες. Όταν συμβαίνει λοιπόν αυτό, ανάβει μια συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων, ενεργοποιείται, όταν σβήνει απενεργοποιείται. Αυτό λέγεται, ονομάστηκε οπτογενετική. Και παλιότερα, πριν από αυτή την εξέλιξη και ακόμα δηλαδή, πολλοί επιστήμονες δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Οι παλιές μέθοδοι για να θεραπεύσεις ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Alzheimer, με την κατάθλιψη, με τον εθισμό, με την τύφλωση πολλές φορές, επηρέαζαν ολόκληρες περιοχές του εγκεφάλου και όχι συγκεκριμένα κύτταρα. Τώρα λοιπόν μπορούμε μέσω αυτής της μεθόδου να ενεργοποιήσουμε τα πολύ συγκεκριμένα κύτταρα και έτσι σιγά σιγά να καταλάβουμε πολλά περισσότερα για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και σιγά σιγά να χαρτογραφηθεί αυτή η τελείως άγνωστη περιοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστη περιοχή του ανθρώπινου οργανισμού.
1: Νομίζω ότι κόβεσαι στο μάθημα της ιατρικής.
0: Γιατί κόπηκα?
1: Γιατί δεν είσαι αρκετά καλός.
0: Και όμως μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Γιατί για φαντάσου να είχες εσύ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια μεγάλη περιουσία και να σου έλεγε κάποιος, ένας επιστήμονας, ο Πέτερ, ας πούμε.
1: Τι να τα κάνεις μαζί σου, θα τα πάρεις.
0: Πες ναι. Θέλω να δω γιατί ένα φύκι που ζει σε κάποιες περιοχές ενεργοποιείται όταν πέφτει το φως απάνω του. Μπορείς να μου δώσεις 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια, δεν έχει σημασία, για να ασχοληθώ με αυτή την έρευνα.
1: Άφησε το πάνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη των εργασιών του εκ του γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα, η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Σεύρων και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Για τη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως η επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμισαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 90.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι το mini PhD που μας παρουσίασε ο Δόκτωρ Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
1: Βιάστηκες να με κόψεις, να με κόψεις την ιατρική. Περίμενε, δώσε μου μια ευκαιρία.
0: Έχεις ξεσηκώσει θύελα μηνυμάτων, θετικών μηνυμάτων. Ένας φίλος ρωτάει αν λέει αυτά όλα τα νέες θεραπείες, ας πούμε, μπορούν να αναπτυχθούν και για εγκεφαλικά κτλ.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, βέβαια, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ακόμα
1: δεν έχω πάρει το πτυχίο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά νομίζω ότι το εγκεφαλικό, αυτό που λέμε εγκεφαλικό, σχετίζεται περισσότερο με την αρτηριακή πίεση και λιγότερο με το. Πιο πολύ δηλαδή αυτό που ανακάλυψαν αυτοί οι επιστήμονες, αυτό θέλω να πω, είναι το πώς προσπαθούν να καταλάβουν πώς λειτουργούν κάποια εγκεφαλικά κύτταρα. Είναι. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, σαν να βλέπουμε τον εγκέφαλο σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που ανάβει τα λαμπάκια, ανάβουν όλα μαζί, ας πούμε, ή κάποια σειρά από αυτά. Τώρα μπορείς να εξειδικεύσεις με αυτή την οπτογενετική, να εξειδικεύσεις τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται τα εγκεφαλικά κύτταρα. Πώς δηλαδή λειτουργούν οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα, αυτά τα ζητήματα και τις ασθένειες βέβαια που μπορεί να σχετίζονται με αυτά.
0: Πάντως, μια φίλη μας γράφει ότι οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες έχουν πολλές γόνιμες διαστροφές και νευρώσεις. Και είναι αλήθεια ότι μέσα από αυτές τις γόνιμες διαστροφές και νευρώσεις γίνονται μεγάλες ανακαλύψεις και μεγάλες, όχι επινοήσεις, γιατί στην τέχνη δεν υπάρχουν ανακαλύψεις, και τα μεγάλα ρεύματα της τέχνης από αιμονικούς ανθρώπους βγαίνουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και οι επιστήμονες βεβαίως ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Αλλά ξέρεις τι, αυτό που εμένα τουλάχιστον με συναρπάζει είναι το πώς μπορείς να ξεκινήσεις από μια απλή, τυχαία και πιθανώς ασύνδετη παρατήρηση ενός φαινομένου, να καταλήξεις να βρεις την αιτία που το προκαλεί. Και άρα, βρίσκοντας την αιτία, μπορείς να βρεις και τη θεραπεία του.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία είναι όλα αυτά που μας λες. Είμαστε 10 και 36, δεύτερο ημέρα εδώ στο Κόσμος. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο. Μας βρίσκεται στο Κόσμος 936, Facebook και Instagram. Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

τραγούδι που ένα από ένα ντουέτο που ακούγαμε έτσι αρκετά τα προηγούμενα χρόνια. Η ωραία της ημέρας. La Belle Bijou. Ασίου Βαλένσα μαζί με την Ζαζ. Βραζιλία, Γαλλία.

0: Fly Like an Eagle από, από τους Neville Brothers, διασκευή εδώ του κομματιού βέβαια αυτό.
1: Του Steve Miller.
0: Του Steve Miller, ναι. Και σαν σήμερα κλείνουν και 3 χρόνια από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς εκεί στα νότια του Ισραήλ, στο Νόβα, στο φεστιβάλ Νόβα, με τους εκατοντάδες νεκρούς
1: και στα γειτονικά
0: και στα κιμπούτς γύρω γύρω, πάνω από 1200 κάπου εκείνοι νεκροί, ναι. Δεν ακριβώς είναι ο αριθμός.
1: Α, εκεί περίπου.
0: Σήμερα είναι μέρα έτσι πένθους και οργής στο Ισραήλ, που έρχονται οι εκλογές μέσα στον Οκτώβριο, και
1: ενδεχομένως να υπάρξει ανατροπή έτσι στην κυβέρνηση. Είναι αρκετά πιθανό ο συνασπισμός των κομμάτων πιο αριστερά του Νετανιάχου, κέντρο, μη σου πω και κέντρο δεξιά. Ο ίδιος δείχνει πολύ σίγουρος βέβαια ότι θα
0: ο ίδιος, ο οποίος είναι πάρα πολύ στριμωγμένος, γιατί κατηγορείται πλέον ανοιχτά όχι μόνο από τα ντοκιμαντέρ που έχουν βγει, αλλά και από τους επισήμους τους Σαουδάραβες κτλ, ότι ήξερε από τους Αιγύπτιους ότι είχε ειδοποιηθεί, και ο ίδιος είτε το άφησε απλώς να περάσει έτσι, ή απλώς δεν έδωσε από αλαζονία καμία σημασία και σκέφτηκε ότι
1: το υποβάθμισε.
0: Ναι, τι να μου πούνε οι Αιγύπτιοι, ναι, από όλα αυτά.
1: Μία ακόμα απόπειρα, ας πούμε, επίθεση, η οποία θα ανακοπεί πολύ γρήγορα. Αυτό ίσως να θεώρησε. Πάντως ισχυρίζεται ότι δεν είχε ιδέα, και δεν ενημερώθηκε, δεν γνώριζε.
0: Έβλεπα χθες έναν Ισραηλινό φιλόσοφο και πολιτολόγο που μιλούσε στην τηλεόραση και έλεγε ότι δυστυχώς αυτό είναι υπέρ της ειρήνης, υπέρ των δύο κρατών. Λέει, είμαστε πολύ λίγοι πια που θέλουμε να συμβεί, να βρεθεί μια λύση με την Παλαιστίνη. Είναι τα πράγματα πια πολύ πολλωμένα στο Ισραήλ. Και είμαστε πολύ λίγοι αυτοί που είμαστε υπέρ του διαλόγου κτλ. Αλλά έλεγε δυστυχώς θεωρήσαμε ότι η Χαμάς γίνεται μια μπουρζουάδικη κατάσταση όπου οι άνθρωποι αρχίζουν και ζουν κανονικά, και ότι εντάξει, τους δίνουν τα λεφτά οι Καταριανοί, περνάνε μέσα από τον Ιερουσαλήμ, πάνε τα λεφτά, πάνε τα πακέτα των χρημάτων κάθε μήνα όπως πήγαιναν. Είναι γνωστό αυτό, το έχει παραδεχτεί και το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Πήγαιναν στη Χαμάς, και ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, τους κάνεις λίγο, ας πούμε, μέρος του συστήματος. Τους συστηματοποιείς και τους κάνεις να αφήσουν αυτό τον αγώνα.
1: Δεν μπορώ να. Εντάξει, δεν ζω εκεί, οπότε δεν έχω έτσι από πρώτο χέρι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να θεωρεί κανείς ότι οι συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας ήταν τέτοιες που μπορεί να έχει υπάρξει το διάστημα για το οποίο μιλάμε οποιαδήποτε μπουρζουαδοποίηση, οποιαδήποτε δηλαδή αστική ζωή.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Χαμάς πήρε πάρα πολλά χρήματα στο χέρι της, τα οποία όμως δεν δόθηκαν για την καλυτερεύση της ζωής των Παλαιστινίων.
1: Ή ένα μέρος τους, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ λίγο. Δόθηκαν κυρίως σε οπλικά συστήματα, σε
1: σύραγγες, σε εξοπλισμό κλπ. Αυτό όμως το ξέρει το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζει. Και πραγματικά και αυτό προκαλεί εντύπωση, και έχουν και σημασία και οι μαρτυρίες και τα ντοκιμαντέρ, τα οποία κατηγορούνται έθεν κακήθεν ότι είναι biased, ότι είναι προκατηλημένα προς τη μία ή στην άλλη πλευρά, αλλά ωστόσο δείχνουν μέρη, κομμάτια, θραύσματα, εν πάση περιπτώσει, της αλήθειας, του τι συνέβη, του τι είχε συμβεί πριν την 7η Οκτωβρίου, και βέβαια τι ακολούθησε μετά, αυτός ο χαμός, το ατελείωτο αίμα, νεκροί, πόλεμος, και ξανά και ξανά και ξανά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ένα πολύ διακριτικό remix από τον Matthew Hebert σε αυτό εδώ το Brother Where Are You, ζωντανή ηχογράφηση από τον Oscar Brown Jr. και αυτή την πολύ ωραία σειρά των remixed με βάση το κατάλογο της Verve, της σπουδαίας εταιρείας της jazz του Norman Granz, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια. Καλημέρα, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε Κόσμος, ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τη Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο μέχρι τις 12 εδώ στην παρέα σας.
1: Τι να πω, να πω ότι μας βρίσκετε στο Κόσμος, ναι, μας βρίσκετε στα social media του Κόσμος, Κόσμος 93,6 στο Facebook και στο Instagram, στο Viber Κόσμος Radio και μας ακούτε βεβαίως και από το ΕΡΤΑ ΕΚΟ, το Κόσμος, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το Τρίτο κτλ. Και το Κόσμος Jazz, που το αγαπάμε πολύ. Το επόμενο είναι ένα κομμάτι που μου... αγγλικό το όνομά της, Άννα Σέλτον, αλλά...
0: Σέτον,
1: αλλά Βραζιλιάνα. Βραζιλιάνα, ναι, πρέπει να έχει κάποια πιθανώς καταγωγή. Η Βραζιλιάνα, ο Φουτούρο, Εϊμάς Μπονίτο, που σημαίνει...
0: Το μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερο.

0: ωραίο κομμάτι. 1990, έχουν περάσει τόσα χρόνια από το Existir των Μαντρεντέο που μασίστησε τον Νουέβο Φάδο στην ουσία σε όλους εκτός Πορτογαλίας στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι η αλήθεια είναι ότι οι Μαντρεντέο ήταν ένα συγκρότημα λίγο, ένα είδος μόνο του. Ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα, ανακατεύει λίγο τα λόγια στοιχεία.
0: Και δεν είχαν και πολλούς ατμόσφαιρες
1: κινηματογραφικές. Όχι, δύσκολο είδος.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα που μας αρέσουν οι αγώνες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, παλιά κτλ. Έχουμε τώρα το καινούριο μάτς που βλέπω να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια.
1: Έγινε η σέντρα κιόλας.
0: Έγινε η σέντρα, είναι Βύση Καρβέλας. Το πρώην πολύ αγαπημένο ζευγάρι τη show business και μετά από αυτή πολύ πετυχημένη συναυλία τη Άννα Βύση στο ΑΚΑ πριν δύο εβδομάδες, διαβάζω όλο και περισσότερο τα δημοσίευματα που ξεκίνησαν από χτες. Η διαμαρτυρία του Νίκου Καρβέλα ότι δεν πληρώθηκαν τα αισθητικά κριτήρια της συναυλίας και ότι η Άννα Βύση.
1: Αλλά δεν πληρώθηκε και 1,5 εκατομμύριο που ζητούσε. Γιατί φαντάζομαι αν είχε λάβει τα χρήματα που ήθελε, δεν θα είχε πρόβλημα με το μέγεθος συναυλίας, τα φαραωνικά και τα άλλα που λέει.
0: Ναι, γιατί διάβαζα την. Ήταν σαν να διαβάζω του ΟΑΚΙ ανακοίνωση. Διάβαζα τον Καρβέλα και λέω ο κουτσούμπας του την έγραψε ή
1: μόνο. Είναι υπόδειγμα έτσι, δελτίου τύπου πραγματικά. Πρέπει να διδάσκεται στις.
0: Είναι ωραίο. Ήταν ωραίο.
1: Χαρά,
0: ήταν ότι ναι, ότι έχει φύγει η μουσική από το λαό, ότι δεν είναι φτιαγμένη αυτή η μουσική για να παίζεται μακριά και να βλέπει τον τραγουδιστή μέσα από οθόνες και σαν να ήταν Σαμαράκης λίγο, κείμενο Σαμαράκη.
1: Λέω,
0: έτσι,
1: λέω, έτσι. Παλιά τόσο όμορφα ήταν όταν παίζαμε τσέρκι στις γειτονιές.
0: Ναι, λοιπόν, ήταν λίγο έτσι, αλλά μάλλον υποκρύπτονται κάποιες οικονομικές συμφωνίες από πίσω, τι χρήματα μπορεί να πήρε ο Νίκος Καρβέλας, τι μπορεί να ζήτησε κτλ. Είναι πάντως το νέο μάτς που βλέπω και ακούω, πραγματικά ακούω, δεν σου κάνω πλάκα τώρα, ακούω ανθρώπους που να λένε εγώ είμαι με τη Βύση, εγώ με τον Καρβέλα.
1: Εννοείται. Πλέον η χαρά των πρωινάδικων είναι αυτό, έτσι, αυτή η διαμάχη.
0: Των πρωινάδικων, φοβάμαι είναι και των απογευματινάδικων.
1: Αφήσουν σιγά σιγά την υπόθεση Μαζονάκη που είναι πολύ σοβαρή και έχει πολλές εκτάσεις. Να πιάσουν τώρα το ξεμάλιασμα Καρβέλα Βύση.
0: Αυτό σκεφτόμουν εγώ, ότι το Μαζονάκη υπόθεση είναι τραγικό, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που πέθανε τόσο άδικα, αλλά βλέπεις πως η επικαιρότητα παίρνει από τα πιο σοβαρά ως τα λιγότερο σοβαρά θέματα, τα εκτοξεύει
1: τα καίει.
0: Και τα καίει.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Electric Spanish από τον Tiwayo, τον Γάλλο Soulman, τον νέο παλιό όπως τον αποκαλούν, καθότι έτσι παίρνει, κρατάει μάλλον τα παλιά καλά στοιχεία της Soul. Αυτό είναι από το τελευταίο του άλμπουμ, από τα τραγούδια που μας άρεσαν πολύ.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο στους 93,6.

0: Down, down, down, ο Tom Waits σε ένα ωραίο rhythm and blues, γρήγορο rhythm and blues. Δεν θυμάμαι, από το Swordfish Trombones.
1: Από το Swordfish Trombones, ακριβώς.
0: Από το Swordfish Trombones, εκεί τον υπέρο, έναν από τους πολλούς, από τους δεκάδες υπέροχους δίσκους.
1: Είναι η φάση τη δεκαετία του 80 που αλλάζει ο ήχος του και γίνεται έτσι πιο πειραματικός, πιο σκληρός.
0: Γιατί είχε ξεκινήσει λίγο πιο jazzy και λίγο πιο nightclub.

0: Rich Woman, αυτή εδώ η πρώτη συνεργασία του Robert Plant με την Alison Krauss στο Raising Sun το 2007. Ένα υπέροχο άλμπουμ και μας έδειξε πόσο έτσι, ενδιαφέρον μουσικά υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει ο Robert Plant, ψάχνοντας συνεχώς τον ήχο του και πέρα από την, έτσι, από την, ας το πούμε, ακρεφνή rock σκηνή, η blues rock σκηνή.
1: Λοιπόν, σήμερα λίγο ο διαγωνισμός για τις Pussy Riot στο Gazarte. Παίζουν αύριο στο Ground Stage, αυτό το σχήμα το οποίο έγινε γνωστό από την για την αμφισβήτηση που προς το πρόσωπο του Πούτιν και της σημερινής Ρωσίας.
0: Και κυνηγήθηκε πάρα πολύ.
1: Κυνηγήθηκε, έχουν υποστεί διώξεις. Έρχονται λοιπόν κάποιες από τις παλιές, κάποιες από καινούργιες στο Gazarte αύριο το βράδυ. Σήμερα λίγο ο διαγωνισμός το μεσημέρι στο Instagram. Μπαίνετε κάτω από το σχετικό post του Instagram, βάζετε το όνομά σας, περιμένετε την κλήρωση που δεν θα αργήσει. Έτσι, αυτός είναι ένας από τους διαγωνισμούς. Ο άλλος που λήγει επίσης σήμερα το μεσημέρι είναι για το αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, τον Έλληνα συνθέτη της πρωτοποριακής μοντέρνας μουσικής που ζει στη Γαλλία 60 χρόνια. Και το αφιέρωμα γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, τώρα αυτό το τρίμερο. Οπότε μας στέλνετε κάτω από το σχετικό post την ημέρα που θέλετε
0: Facebook
1: να πάτε.
0: Αυτό, έτσι,
1: στο Facebook. Μόνο. Στο Facebook την ημέρα που θέλετε να πάτε. Και υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν και άλλα.
0: Θα τις πούμε σε λίγο. Facebook και Instagram του κόσμου έχουν έτσι κι αλλιώς πολλά να σας προτείνουν να δείτε, να ακούσετε και να απολαύσετε.

Εδώ ο Πάολο Ρικάρντο με τον Σεου Ζούρς διασκευάζουν Marvin Gaye, What's Going On. Και άλλος ένας διαγωνισμός, μην ξεχνάτε, έχουμε και τον εξαιρετικό κιθαρίστα από τη Βραζιλία, τον Σίκο Πινέιρο, στο Half Love Jazz Club για 4 βράδια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Εμείς έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για το live της Κυριακής στο Half Love Jazz Club. Σίκο Πινέιρο, μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, βρίσκετε την ανάρτηση, αφήνετε το σχόλιο σας, το όνομά σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός αυτός για τον Σίκο Πινέιρο για το Half Love Jazz Club θα λήξει την Παρασκευή.

0: Έτσι το έδωσε λίγο πιο jazz του κομματιού αυτού του Billy Joel, το Just the Way You Are, η Diane Krall. Έβαλε και αυτό το solo σαξόφωνο που είναι jazzístico στο τέλος. Αν και ο Billy Joel είχε σαξόφωνο στην μπάντα του, αλλά ήταν λίγο πιο rock, έτσι ήταν πιο rock ο ήχος της μπάντας του. Λοιπόν, και διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα ότι ο Brian May, ο κιθαρίστας των Queen, ο εμβληματικός, αποφάσισε, λέει, πλέον μετά από 50 χρόνια να μην ξανακάνει περιοδία. Τελείωσε για μένα, λέει, η περιοδία. Είναι 75, είναι και αστροφυσικός. Έχει πάρει, νομίζω, και
1: doctorate. Αυτό είναι το PhD. Θέλει να ασχοληθεί περισσότερο, λέει, με την αστροφυσική και με την οικογένειά του. Υπήρχαν στιγμές, δηλαδή, και στις περιοδίες όπου ήταν πολύ σκληρό το ότι δεν μπορούσε να βρεθεί κοντά με την οικογένειά του, λέει.
0: Το βασικό ήταν ότι σε μια τελευταία περιοδία πέθανε ένας πάρα πολύ καλός του φίλος και δεν μπόρεσε να φύγει να πάει στην κηδεία του, γιατί του είπε υπεύθυνη της περιοδίας ότι δεν είναι δυνατόν να σταματήσει όλος αυτός ο μηχανισμός που είναι η περιοδία σου για να πας σε μια κηδεία, και εκεί κατάλαβε ότι υπάρχει πια χώρος για τη ζωή του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τη γυναίκα του, για την αστροφυσική, αλλά όχι για την κιθάρα. Αλλά δεν ήταν λίγη η κιθάρα, έτσι, που έπαιξε.
1: Τι λες τώρα, από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ροκ και με τεράστια, έτσι. Αυτό είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολύ ευρύ πνεύμα, μυαλό και διάθεση να ασχοληθεί με πράγματα.

0: Γκαρντένιας, πολύ ωραίο, με πορτογαλική κιθάρα. Εδώ από την Κριστίνα Μπράνκο.
1: Ωραία διασκευή ήταν του κλασικού αυτού και δράτω με τις ευκαιρίες να σου πω ότι χτες ο Μέση
0: έκλαψε,
1: έκλαψαν και 80.000 άνθρωποι που ήταν μαζί του στο τελευταίο αγώνα με την Εθνική Αργεντινή. 3-0 επειδή επί του Μπενίν ήταν, αλλά εντάξει, δεν είχε καμία σημασία. Ήταν,
0: ήταν το τυπικό. Ο τελευταίος αγώνας του.
1: Ακριβώς. Χιλιάδες άνθρωποι Μέση συγκεντρώθηκαν για να κλάψουν με το Μέση, να χαιρετήσουν το Μέση, να τον αποχαιρετήσουν. Σταμάτησε ο αγώνας στο 10ο λεπτό γιατί φοράει την φανέλα με το νούμερο 10 ο Μέση και το χειροκρότησα και του λέει: Παιδιά, έλα, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Εσύ ξέρω τώρα, σημειώνει τις στιγμές εκείνες που οραματίζει τη δική σου αποχώρηση και πώς θα κλαίνε εδώ λοιπόν, οι τεχνικοί ακροατές.
1: Ο Μέση λοιπόν έκλαιγε πάρα πολλοί κόσμος, έδωσε και ένα λόγο που μίλησε για τον πατέρα, για την εθνική Αργεντινή, για τη ζωή του στην Αργεντινή κτλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, κακά τα ψέματα, στην Ισπανία από 14 χρονών στην Βαρκελόνη, τώρα στην Αμερική. Εντάξει, πιθανώς κάποια στιγμή να επιστρέψει εθνικός ήρωας πλέον ο Μέση.
0: Είναι ήδη, δεν χρειάζεται. Είναι ήδη εθνικός ήρωας, έχει κάνει και επενδύσεις άλλωστε εκεί. Έχει επιχειρήσει στην Αργεντινή.
1: Εντάξει,
0: εκεί το λατρεύουν σαν Θεό. Δηλαδή,
1: χτες ήταν το
0: εφάμιλο
1: του Μαραντόνα. Ναι. Χτες ήταν το αντίο του. Και μιας και μας αρέσουν αυτά τα κομμάτια, κλαντεστίνο live από την Φιωρέλα Μανόια. Μια πολύ ωραία φωνή είναι η Φιωρέλα Μανόια, με ωραία λίγο jazzy μπάντα. Αυτό είχαμε να τα ακούσουμε καιρό.

Λοιπόν, που η ιστορία δεν σε αφήνει ήσυχο, σου χτυπά συνεχώς την πόρτα. Διαβάζω μόλις τώρα ένα δημοσίευμα που λέει ότι βρέθηκαν 1000 βόμβες και πολεμικό υλικό στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια εργασιών για την επέκταση της προβλήτας εκεί, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, περίπου σε βάθος, πόσο γύρω στα 40 μέτρα, δεν είμαι βέβαιος ακριβώς πού, αλλά αρκετά βαθιά, με πολλές από αυτές τις βόμβες και το υλικό να ξεπερνάνε σε βάρος τα 50 κιλά το καθένα. Εκεί λοιπόν που γίνονται εργασίες εκβάθησης του λιμένα της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν όλες αυτές οι βόμβες και άλλο πολεμικό υλικό που φαίνεται να είναι μέρος αυτού του πολεμικού υλικού που πέταξαν στη θάλασσα οι γερμανικές δυνάμεις όταν αποχώρησαν από την Θεσσαλονίκη το 1944. I do.

0: Κομμάτι η Μάνη, μας αρέσει αυτό το κομμάτι και ευχόμαστε να τη δούμε σύντομα ξανά στην Αθήνα.
1: Το ευχόμαστε πραγματικά από πέρσι. Είναι το άλμπουμ αυτό, το Women Deserve Rage, I Am Who I Am, έτσι λίγο ρέγγε με αυτό το πολύ ιδιαίτερο προσωπικό αγαπημένο σε εμάς στυλ της η Μάνη.
0: Και σιγά σιγά ο Γιώργος Μουχταρίδης θα έρθει εδώ για να παίξει τις μουσικές του και να πει τα σχόλιά του. Εμείς σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Να προσέχετε, να έχετε το νου σας εκεί έξω. Μπορεί να ταλαιπωρηθείτε αν χρειαστεί να μετακινηθείτε. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε, ακόμα καλύτερα. Εδώ, εμείς θα είμαστε παρέα σας μέχρι αύριο το πρωί στις 10 που θα τα ξαναπούμε.
0: Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης, Ματίνα Κανελόπουλου στον ήχο. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Paul McCartney, She's Living Home, από το περίφημο άλμπουμ, το περίφημο Sgt. Pepper φυσικά, μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία αυτή αφορά την Melanie Coe, την 17χρονη που πήγαινε στο σχολείο εκείνη την περίοδο στο Βόρειο Λονδίνο και το Φεβρουάριο του 1967 αποφάσισε να εγκαταλείψει το ζεστό σπίτι της, το ζεστό σπιτικό και την οικογένειά της. Ο Paul McCartney ήταν αυτός που διάβαζε τις επικεφαλίδες στην εφημερίδα την Daily Mail και διάβασε έναν τίτλο που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι ένα κορίτσι παρατάει ένα αυτοκίνητο και εξαφανίζεται, και κάποια στιγμή διάβασε στο ρεπορτάζ μέσα ότι ο πατέρας έλεγε δεν το καταλαβαίνω γιατί, είχε τα πάντα, τις δίναμε τα πάντα, ό,τι αγαθά ήθελε τα είχαμε στη διάθεσή της, και αυτό το έκανε το ρεφρέν, και όλη αυτή η ιστορία εξελίχθηκε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Beatles. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7. Έχει ο Τόμ Γιόρκ γενέθλια σήμερα. Θα πούμε κάποια πράγματα μετά και θα ακούσουμε κάποια πράγματα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης όμως είναι στην παρέα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο και πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, στην άδεια πλευρά της πόλης.

Σοφιτάκι Air εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, ο τρόπος που μας ακούτε, μάλλον, επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, αν έχετε κατεβάσει εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και την μας κουβαλάτε μαζί σας στο ραδιόφωνο on demand την ώρα και τη στιγμή που θέλετε εσείς να μας ακούσετε. Και υπάρχετε πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση πολύ από εσάς, μου λέτε δεν μπορώ να σε ακούσω εκείνη την ώρα, αλλά σε ακούω αργότερα όταν επιστρέφω από τη δουλειά. Πολύ ωραία αυτή η προοπτική ενός ραδιοφώνου, μπορείς να το ακούς και αργότερα. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα κλασικά ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια σας και φυσικά μέσα από τις συσκευές τις έξυπνες που έχετε στο σπίτι. Επικοινωνούμε και τσατάρουμε επίσης μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας. Ένα τραγούδι ελπίδας από έναν Αβισάι Κοέν. Από το πολύ υπέροχο άλμπουμ του 1970, του 2017.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα ονόματα από την Ισραηλινή σκηνή, ο Αβισάι Κόεν, αυτός εδώ ο σπουδαίος κοντραμπασίστας της τζαζ και όχι μόνο, ένας ερμηνευτής, ένας τζαζίστας, ένας μουσικός καταπληκτικός με το κοντραμπάσο του και ένας από τους πιο σταθερά και οργανωμένα παραγωγούς. Κάθε χρόνο βγάζει ένα με δύο άλμπουμ, είναι ένας πολύ δημιουργικός και πλήρης μουσικός. Ακούσαμε το Song of Hope. Έρχεται κάποια στιγμή, λέει, που πρέπει να ζήσουμε μαζί.

Η περίφημη Μαρίζα Μόντι είναι αυτή εδώ που ακούμε στην φωνή σε μια συνεργασία μαζί με τους Ως Παραλάμας Ντο Σουξέσο. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Εδώ τσατάρουμε και επικοινωνούμε και ζητάτε ήδη κάποια πραγματάκια να ακούσετε.

Το 2020 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο David Bowie in Jazz, A Jazz Tribute to David Bowie. Από εκεί ακούσαμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Το ακούμε συνήθως Σεπτέμβριο όταν ξεκινάμε. Αυτό εδώ το κομμάτι ήταν από τις Παπίνι ή Πουπίνι Sisters, ανάλογα πως θέλετε να τις ακούσετε. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Μου έλεγε μια φίλη προχθές, μου λέει, πέρασαν 38 χρόνια από τότε που έγινε η ιστορική συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας στην Αθήνα. Θυμάστε τότε που είχαμε δει Bruce Springsteen, Sting, Yusu Endur, Tracy Chapman και Γιώργο Νταλάρα μαζί σε μια συναυλία που μάζεψε 80.000 κόσμο, δηλαδή ήταν γεμάτο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες συναυλίες δεκαετίας του 80. Ζήτησε μια φίλη να ακούσουμε ένα κομμάτι Tracy Chapman και θυμήθηκα αυτή ακριβώς την ιστορία, ότι τότε, πριν από 3 Οκτωβρίου του 1988, έγινε αυτή η συναυλία και γνωρίσαμε για πρώτη φορά ένα ανερχόμενο αστέρι, την Tracy Chapman.

εκείνο το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο. Έπρεπε να είναι γεννημένος τουλάχιστον το 72 πάντως. Ένα καινούριο όνομα με ένα πολύ μεγάλο άλμπουμ εκείνη την εποχή, ένα από τα καλύτερα ντεπούτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Εδώ και μέρες σας λέω ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση αυτός ο Ραφαήλ Μελετέας. Το άλμπουμ του κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Λέγεται Someone Else. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι αυτό. Αυτό δεν θυμίζει τα υπόλοιπα έτσι λίγο πιο κινηματογραφικά, πιο exotic και πιο jazzy. Αυτό θυμίζει έτσι 70s, κυριολεκτικά 70s και τον ήχο εκείνης της εποχής, το ζεστό αυτό ήχο, το λαμπάτο όπως λέγαμε, όπου ήταν στέρεο πια, αλλά ήταν και λαμπάτος και ήταν πολύ ωραίος. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες, περιλαμβάνει 9 κομμάτια, τα περισσότερα είναι ορχιστρικά. Αυτό εδώ είναι το τρίτο κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα στις 12.30, ακούμε και ένα κομμάτι από τον Ραφαήλ Μελετέα. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε μαζί για πολύ λίγο εδώ, στον αέρα του Κόσμου 93,6. Έχω και άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν στην συναυλία εκείνη. Πολλοί δεν ήσταν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε γεννημένοι αρκετά αργότερα. Αλλά ήταν και ο Προκόπης Δούκας που μου λέει δεν ήμουνα, γιατί έκανα τότε την πρώτη μου εκπομπή. Οπότε, αν θέλετε να ξέρετε και να θυμάστε για πάντα πότε έκανε την πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο ο Προκόπης Δούκας, την έκανε στις 3 Οκτωβρίου του 1988. Καλημέρα, Προκόπη, καλημέρα, Τζόρτζια, καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά.

Αυτή εδώ είναι η Λέιβεϊ, έτσι προφέρεται. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές και την έχουμε αγαπήσει σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Η Λέιβεϊ, που είναι με καταγωγή, γεννήθηκε στην Ισλανδία. Η δίδυμη αδελφή της και αυτή είναι δύο υπερταλαντούχες νέες μουσικές. Η ίδια μάλιστα σπούδασε στο τσέλο και πιάνο και τα κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα, μόλις 26 χρονών. Κινέζικης καταγωγής η ίδια, η μητέρα της είναι Κινέζα. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο για την δυσαρμονία στους New York Times και έγραψε το εξής. Καθώς μεγάλωνα, λέει, μου έλεγαν συχνά ότι για έναν σπουδαστή της κλασικής μουσικής υπήρχε μονάχα ένας δρόμος προς την επιτυχία και αυτό ήταν να ακολουθεί τους κανόνες. Η μουσική εξέλιξη παρουσιαζόταν ως κάτι που μπορούσε να κατακτηθεί μόνο μέσω πειθαρχίας και αμέτρωτων ωρών αφοσίωσης. Η υπόσχεση της επιβράβευσης έγινε γρήγορα ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα στις σπουδές μου στο τσέλο και στο πιάνο. Απονόλαμβανα τους ήχους του Μπετόβεν, του Έλγκαρ, του Ντεμπισί και του Σούμαν. Όμως, καθώς προχωρούσαν οι μουσικές μου σπουδές, άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα θεωρίας της μουσικής και αρμονίας και μέσα από τα οποία γνώρισα καλύτερα τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτά τα σπουδαία έργα. Όπως αποδείχθηκε, οι αρμονίες της βάσης εντός εισαγωγικών, στις οποίες είχα αφοσιωθεί με τόσο πάθος, ήταν στην πραγματικότητα ένα περίτεχνο παιχνίδι αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αρμονία και τη δυσαρμονία.

Σας έλεγα πριν για αυτό το υπέροχο κείμενο που έγραψε η Λέι Βέι στο New York Times για την δυσαρμονία, ζώντας με τη δυσαρμονία. Ο λόγος που προσεγγίζει τη δυσαρμονία δεν είναι φυσικά μόνο μουσικός. Η ίδια λέει ότι η δυσαρμονία, με βάση τη θεωρία του Άρλον Σέμπεργκ, ο οποίος δικαιολόγησε τη χρήση της μέσω μιας θεωρίας που την ονόμασε τη χειραφέτηση της δυσαρμονίας, δηλαδή Emancipation of Dissonance, σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση του Σέμπεργκ, η δυσαρμονία απελευθερώνει τη μουσική, και λέει ότι η θεωρία αυτή του Σέμπεργκ με άγγιξε γιατί παραβίασε όλους τους κανόνες που όταν ήμουν μικρή μου φαινόντουσαν απαράβατοι. Όμως, λέει, μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσα αφελώς ότι η τελειότητα ήταν ο μόνος δρόμος για να πετύχω και στη ζωή και στην καριέρα μου. Όμως, καθώς μάθαινα για τη δυσαρμονία και το θεμελιώδη ρόλο της σε κάθε σύνθεση, άρχισα να τη συνειδητοποιώ ότι μπέρδευα τους κανόνες με την αριστεία. Η δυσαρμονία, λέει, μπορεί να γίνει κατανοητή ως η συνύπαρξη δύο πραγματικοτήτων, οι οποίες επιτρέπεται να υπάρχουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Άρα, αν η αρμονία συμβολίζει την ηρεμία, η δυσαρμονία συμβολίζει το χάος, και αυτό, λέει, είναι που γεννάει το καινούριο πράγμα και απελευθερώνει τον άνθρωπο δημιουργικά.

Είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Έλεγα πριν για την συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας. Να θυμίσω λίγο μερικά πράγματα, γιατί μου θυμίσατε και εσείς. Ναι, ήταν και ο Πίτερ Γκέιμπριελ. Και συγγνώμη κιόλας που δεν τον ανέφερα. Απορώ κιόλας που ξέφυγε το όνομά μου, το όνομά του μάλλον. Ο Μπρους Σπρίγκστιν ήταν μαζί με την E-Street Band εκείνη την περίοδο, δεν τους άφηνε. Ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε γνωστά τραγούδια, το όπως το «Αχ, Χελιδόνι μου» και το «Ήλιο μου, σε παρακαλώ», ενώ στο τέλος της συναυλίας, μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, τραγούδισαν το «Get Up, Stand Up» του Bob Marley, αλλά και το «Chimes of Freedom» του Bob Dylan, ένα τραγούδι με το οποίο έκλεινε και την περσινή του περιοδία ο Μπρους. Μου λέτε, μα ο Νταλάρας, γιατί κάποιοι δεν είχατε πάει. Ο στόχος της συγκεκριμένης περιοδίας που έγινε σε ολόκληρο τον κόσμο, τέλος πάντων σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ήταν να αφυπνίσει τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους ακροατές, μέσω των μεγάλων ονομάτων, για να προσελκυστούν τα μεγάλα ονόματα, αλλά και να αφυπνιστούν από το μήνυμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Και φυσικά έτσι έγινε. Τα ονόματα ήταν πολύ μεγάλα. Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel και φυσικά οι καινούργοι τότε, η Tracy Chapman αλλά και ο Yusundur, που συμβόλιζε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της Αφρικής. Ακούμε τον Peter Gabriel σε ποιο κομμάτι, σε ένα από τα αγαπημένα μου.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος.

Νομίζω ότι όπως ακριβώς το είχε περιγράψει κάποια στιγμή, για ποιο λόγο επέλεξε αυτό το κομμάτι για να το ηχογραφήσει ο Brad Mehldau μαζί με το τρίο του το 1998, είναι πολλά χρόνια πριν δηλαδή, όταν ο ίδιος αποφάσισε να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι στο περίφημο άλμπουμ The Art of the Trio Volume 3, όπου διασκεύαζε και άλλα τραγούδια, αλλά αυτό εδώ σαν να το είχε καταλάβει ακριβώς τι εξέφραζε για τον Tom York, πώς το είχε διαβάσει ο ίδιος, σαν μια μικρή μελωδία η οποία με τον τρόπο της σιγά σιγά και ύπουλα προχωράει μέσα σου, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο βρασμού, είχε πει, μοναδικό, με έναν θυμό ο οποίος είναι μόνο ο ίδιος ο Tom York είναι αυτός που μπορεί να καταφέρει να τον εκφράσει με αυτόν τον τρόπο και κανένας άλλος. Η αλήθεια είναι ότι το OK Computer έχει πολλές τέτοιες σπουδαίες στιγμές μέσα, ακριβώς με αυτή την περιγραφή που έδινε ο Brad Mehldau εκεί στις αρχές του αιώνα αυτού. Ο Tom York, γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1958, κλείνει δηλαδή τα 58 και μπαίνει στα 59. Ένας από τους πιο δημιουργικούς μουσικούς της τελευταίας αυτής γενιάς.

Είναι κάτι που ο Τόμ Γιόρκ το κάνει μοναδικά. Ξεκινάει πολύ γλυκά, πολύ ήρεμα, πολύ ταξιδιάρικα. Οι στίχοι του πάντα έχουν μια κόντρα στη μελωδία και σαν να σε παίρνουν από τη μελωδία με έναν τρόπο, no surprises πια. Και το κορυφώνει την ένταση κάποια στιγμή και στο τέλος την απελευθερώνει πάλι και επιστρέφει στην αρχή του, στη δημιουργική αρχή του, που είναι αυτή που ξεκινάει. Δεν ξέρω αν τα μπέρδεψα εγώ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1968, είναι άρα κλείνει τα 58 του χρόνια και μπαίνει στα 59. Αλλά έχει γενέθλια σήμερα 1968, 7 Οκτωβρίου όπως έλεγα και λίγο πριν. Καλημέρα σε όλους, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7, είμαστε 11-12 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα στον κόσμο, 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή. Είναι μια μέρα που δεν έχει πολλή κίνηση, τουλάχιστον δεν έχει στους δρόμους πολλή κίνηση στην πόλη, λόγω της έλευσης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μαρκ Ρούμπιο. Φάνηκε ότι περισσότεροι μείνανε μέσα και όσοι είναι στις δουλειές ή στα σπίτια δεν πολύ κινούνται. Ωραία μέρα να ακούς και ραδιόφωνο εδώ που τα λέμε.

Υπάρχει και ένα fun fact, όπως λέμε, δηλαδή αλλιώς μια ιδιαίτερη μουσική ιστορία που περιβάλλει και τους Radiohead και ένα συγκρότημα πριν, αλλά και μια καλλιτεχνίδα μετά. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν πρωτοκυκλοφόρησε τότε το Creep, η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Radiohead, όπου ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 70, οι περίφημοι Hollies, ισχυρίστηκαν ότι το The Air That I Breathe έχει την ίδια μελωδία, πολύ κοντινή μελωδία και ίδια ακολουθία συγχορδιών με το Creep, χρησιμοποιώντας Do, Mi, Fa και Fa minore, όπως ισχυρίστηκαν τότε. Και προκειμένου οι Radiohead να μπουν σε μια διαδικασία με δικαστικές, έτσι, με δικαστικά έξοδα κλπ, διευθέτησαν την ιστορία αυτή και πήγαν και αποζημίωσαν γι' αυτό ακριβώς το κομμάτι τους Hollies, το κομμάτι το The Air That I Breathe. Θυμάστε, την έλεγε νομίζω και πριν από λίγο καιρό αυτή την ιστορία, όταν είχαμε ακούσει το The Air That I Breathe. Κάτι παρόμοιο συνέβη αργότερα και με τους Radiohead απ' την άλλη, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι το 2017 οι Lana Del Rey μήνυσαν την Lana Del Rey γιατί αντέγραψε το κομμάτι τους Creep στο κομμάτι Get Free του 2017 και επίσης κέρδισαν αυτήν εδώ την δίκη. Οπότε είναι ένα συγκρότημα και ένα κομμάτι που και δανείστηκε και δάνεισε μια μελωδία και μια ακολουθία συγχορδιών. Ακούγοντας και λίγο περισσότερο τους Radiohead από οποιαδήποτε πλευρά, είτε από την πλευρά του Brad Mehldau είτε από την πλευρά των υπολείπων, καταλαβαίνεις ότι αυτό που έλεγε ο Duke Ellington, υπάρχουν δύο είδη μουσικής, η καλή μουσική και το άλλο είδος. Και έτσι ακριβώς είναι.

Σαν σήμερα το 1939, μου θυμίζει το ημερολόγιο του καπετάνιου, ότι η Judy Garland σε ηλικία μόλις 16 ετών ηχογραφεί αυτό εδώ το κομμάτι, το Over the Rainbow δηλαδή, για τις ανάγκες της ταινίας «Ο Μάγος του Oz». Εδώ το ακούσαμε φυσικά από την φοβερή και τρομερή φωνή και την πολύ ωραία παρουσία της Melody Gardot.

Σε συνέχεια και του ποιος βρέθηκε στη Διεθνή Αμνηστία στις 3 Οκτωβρίου του 1988, μου γράφει μια φίλη. Ήμουν στη συναυλία, λέει, και δούλευα στο catering για 10 ημέρες. Για 10 ημέρες ταΐζαμε καθημερινά 300 εργαζόμενους που έστειναν για αυτή την τεράστια συναυλία. Και μετά, λέει, το βράδυ ήμουν ακριβώς δίπλα στη σκηνή. Αυτές είναι μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι τις έζησαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη συναυλία τότε. Είμαστε λίγο πριν από τη 1:30 εδώ στον κόσμο, 93,6. Σε λίγο έχουμε τίτλους ειδήσεων. Χώσα Φελισιάνο για το κλείσιμο και αυτής της ώρας και High Heel Sneakers.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές τους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στο Γάλλο επιστήμονα Ανρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη διήσεων στις 3:30 στο μικρόφωνο, την Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Ο Τόνι Βισκόντι είχε κάνει την παραγωγή σε αυτό εδώ το καταπληκτικό τραγούδι που άνοιγε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των Stragglers εκείνη την περίοδο. Ήταν το πρώτο track που ακουγόταν στο άλμπουμ Feline, ένα από τα ωραία τραγούδια που χαρακτηρίζεται κυρίως από την φοβερή έτσι υποβλητική αφήγηση της φωνής και της ερμηνείας του Hugh Conwell μαζί με τα φοβερά ατμοσφαιρικά synthesizer του Dave Greenfield, μια παραγωγή του Τόνι Βισκόντι, πολύ στενού και πολύ καλού φίλου του David Bowie για πάρα πολλά άλμπουμ και για πάρα πολλά χρόνια τον ακολουθούσε και ήταν μαζί. Ένα τραγούδι που αν ακούσει κανείς τους στίχους νομίζω ότι καταλαβαίνει πολλά για τον άνδρα που ξενυχτούσε τα βράδια, ένα βράδυ με βροχή, και φιλοσοφούσε και σκεφτόταν τι είναι ο άνθρωπος. Χοντρικά.

Το διαβάζω όπως μου ήρθε από το flix.gr, να παίζει το NASA στις 7 Οκτωβρίου ή όχι. Τόσο η εφημερίδα Guardian, που είναι η παραγωγός εταιρεία, όσο και η ΜΚ2, που είναι η διεθνής, το διεθνές ρεπερτόριο, η διεθνής διανομή δηλαδή, έστειλαν ρητή οδηγία σε όλες τις χώρες που παίζεται το NASA να μην πραγματοποιηθούν προβολές στις 7 Οκτωβρίου, ακολουθώντας και το αίτημα των σκηνοθετών, και έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος στα social. Ούτως ή άλλως έχει συμβεί αυτό σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές, τουλάχιστον σε όλες όσες προβάλλεται το NASA, και όσοι το έχετε δει, ελπίζω να καταλαβαίνετε κιόλας. Η Guardian, η εφημερίδα, είπε ότι κατόπιν αιτήματος των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023, ζητάμε να αναβληθούν όλες οι προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις 7 Οκτωβρίου και μόνο. Για όσους παρακολουθούν με ψυχραιμία τα γεγονότα, και όσοι είμαστε εκτός μπορούμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω ξέρετε πόσα πολλά παίζονται για τους ίδιους τους δύο σκηνοθέτες, δηλαδή τον Yuval Abraham και την Rachel Shore, τους σκηνοθέτες του NASA, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο persona non grata στο Ισραήλ, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι απειλούνται και κυνηγούνται. Οπότε τόσο η εφημερίδα όσο και η διεθνής παραγωγή αποφάσισαν να σεβαστούν το αίτημά τους, για αυτήν την κυνηγούνται. Οπότε τόσο η εφημερίδα όσο και η διεθνής παραγωγή αποφάσισαν να σεβαστούν το αίτημά τους, για αυτήν

Και κλείνει η Πολυλικούργου ένα κείμενο εξαιρετικό που έχει γράψει για το αν πρέπει να παίζει τον Άζα ή όχι στις 7 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το η επικεφαλίδα. Λέει το εξής στο τέλος. Δύο Ισραηλινοί δημιουργοί αποφάσισαν να στρέψουν την κάμερα εναντίον του δικού τους μηχανισμού εξουσίας. Ζήτησαν παύση κινηματογραφικού πυρός για μία ημέρα. Αυτό αποτελεί, λέει, πολιτική συνενοχή και ακυρώνει τη θέση και το ρίσκο τους. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι η κριτική που μετατρέπει μια μονοήμερη αναβολή προβολών σε πολιτική αμφισβήτηση και μποϊκοτάζ είναι ένα απλό αυτογκόλ.

ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούμπολη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο 8 του μήνα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία. Ο Σπύρος Νικολαίδης φώνησε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Κλείνουμε με δύο κομμάτια, ένα που ζητήσατε εσείς από τον Τζακ Σαβορέτη. Σαρά Σεμπρεντομένικα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για 2 μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το κομμάτι του Some Degree που αποτελεί τη συνεργασία του καταξιωμένου Ιταλού συνθέτη του Ντανιέλ Λουπί, γνωστός για την αγάπη του στα vintage ιταλικά soundtrack, εδώ συνεργάστηκε με τον αγαπημένο Μάικλ Κιουανούκα. Το τελευταίο άλμπουμ του Ντανιέλ Λουπί με τίτλο Wilma. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και διαρκεί μέχρι το ρολόι να δείξει 4 μεσημεράκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup. Σπύρος Νικολαίδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αντριάν Κεσάδα και Αντζέλικα Γκαρσία αμέσως τώρα στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ρετρό σόουλ παίζουν οι Άλτονς, έχουν και έντονες επιρροές από τη λατινική κληρονομιά του συγκροτήματος, αφού οι ρίζες τους βρίσκονται στην κουλτούρα, στη μουσική κουλτούρα του ανατολικού Λος Άντζελες. Ακούσαμε το κομμάτι Waiting και εδώ η Holly Golightly, My Get Back, από το τελευταίο της άλμπουμ.

από τα κορυφαία τραγούδια της Βρετανικής Εισβολής από τη δεκαετία του 60-1964, οι Zombies βεβαίως με το She's Not There, αυτό το ηλιόλουστο μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου με ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και δυσκολίες στη μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Nick Waterhouse και LA Turnaround. Καλησπέρα σε όλους.

Gotta Move, παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι που το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα τους ο Sam Cooke και οι Rolling Stones μεταξύ άλλων. Εμείς το ακούσαμε από την Naomi Sheldon και τις Gospel Queens. Κυκλοφόρησε το 2011 από την εταιρεία Daptone, εκεί δηλαδή όπου βρήκαν δισκογραφικό σπίτι και οι Womack Sisters, οι οποίες μεγάλωσαν ακολουθώντας τους γονείς τους, Womack & Womack, σε περιοδίες και τραγουδώντας στο πλευρό τους. Πάμε να ακούσουμε το κόλλημα αυτής της περιόδου, το κομμάτι με τίτλο All Around.

Ένα country spiritual κομμάτι εδώ από τον Τζον Μπατίστ και ίσως το πιο ενδιαφέρον τραγούδι του άλμπουμ του World Music Radio με τίτλο Master Power. Eric. Και πίσω στο 1976 να ακούσουμε Αντριάνο Τσελεντάνο. Με το οποίο σαρκάζει την οικονομική και πολιτική κρίση της Ιταλίας εκείνης της περίοδου. Valutation.

Η ανεμέλη και περήφανη ζωή ενός αδέσποτου γάτου από τα κορυφαία ροκαμπίλι τραγούδια όλων των εποχών που συνδυάζει την αισθητική της δεκαετίας του 50 με την πανκενέργεια των Stray Cats από το 1981 ήταν αυτό. Πάμε τώρα στην Ολλανδία, εκεί θα συναντήσουμε τους Don Brothers σε ένα κομμάτι που θυμίζει έντονα τον ήχο των Traveling Wilburys. Can't let you in, can't let you out, περσίνη κυκλοφορία αυτό.

με μοναδική soul pop ενέργεια, Jules Holland και Olivia Dean αναζωογονούν το κλασικό You Can't Hurry Love. Και μάλιστα ηχογραφημένο live και άλλο ένα κομμάτι για τη συνέχεια που κρατά ακριβώς τον ίδιο ρυθμό. Προέρχεται όμως από το πολύ ξεχωριστό μουσικό σύμπαν της Michelle Gurevich.

ολοκένουργια κυκλοφορία των Need It Bad είναι ο Edge Jones και είναι ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πίσω στο 1963 με ένα από τα πιο εμβληματικά rhythm and blues και soul τραγούδια της εποχής του.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή την τολμηρή συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό ηγέτη των Roxy Music, ο 80χρονος πλέον Brian Ferry και η καστικός Amelia Barrett στα φωνητικά, από το περσινό τους λοιπόν συνεργατικό άλμπουμ με τίτλο Loose Talk ακούσαμε το μόνιμο, και έτσι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3 στο μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και η μοναδική χημεία των Serge Gainsbourg και Brigitte Bardot να τραγουδούν για εκείνο το διαβόητο ζευγάρι παρανόμων που έζησαν και έδρασαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης στην Αμερική, διαπράττοντας μια σειρά από ληστείες τραπεζών και φόνους πριν πέσουν νεκροί σε ενέδρα της αστυνομίας το 1934. Bonnie and Clyde, καλησπέρα σε όλους.

Υπέροχη διασκευή Olympians και Olive Fields διασκεύασαν Beatles Don't Let Me Down και εδώ από το δεύτερο άλμπουμ των Oasis που κυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου το 1995

κάναμε μια στάση στην Ελλάδα και ακούσαμε κάτι μέσα από το ντεμπούτο του Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else. Ο τίτλος μόλις κυκλοφόρησε, είναι γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο στούντιό του στην Αθήνα. 9 κομμάτια έχει μέσα το άλμπουμ Someone Else, 7 ορχιστρικά και 2 με φωνητικά. Εμείς ακούσαμε το μόνιμο. Και εδώ οι Fleet Foxes συνδέουν το πανέμορφο νησί της Μυκόνου με το συννεφιασμένο Σιάτλ από που προέρχονται. Μύκονος.

Αυτή ήταν η Οκότε Soul Sounds, ακόμα ένα project του Αντριάν Κεσάδα, του κιθαρίστα και παραγωγού, αλλά και μέλος των Black Pumas. Είχε ήδη χτίσει ένα σπουδαίο όνομα στην alternative Latin σκηνή. Ακούσαμε το κομμάτι Agua Santa, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας, είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

έτσι από τη Γαλλία με τους Negres Vert και το τραγούδι λέμε Gota, από τσίγαρα δηλαδή. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Από το 2001 ήταν αυτό και από το άλμπουμ Acoustic Clubbing. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Πάμε στο Μαρόκο για τη συνέχεια να συναντήσουμε την Hindi Zahra σε ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια της. Από το άλμπουμ Handmade του 2010.

0: είναι το Pura Sangre, πολύ κεφάτο κομμάτι, Golem System που μας έρχονται από το Buenos Aires της Αργεντινής και ο Κόσμος 93,6 κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάρο από την Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Έτσι, σε μια μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή, οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από το Radio Booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού. Αλλά έχουμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε όμως και τρία κεντρικά events. Την Παρασκευή, λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, live με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και των επιχειρήσεων και με θέμα AI or not AI. Και αμέσως μετά πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Τέλος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα superstar Imani θα βρίσκεται στην Αθήνα και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της. 25 χρόνια μετά, το ραδιόφωνο γιορτάζει εκεί που ξεκινούν όλα, με τη μουσική και τους ανθρώπους του, και είστε όλοι καλεσμένοι. Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
1: What you are, and I hate your bloody ethnicity. Yo. Yeah.

0: stare in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandma.

Little Sims με το Free και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Παντζόγλου όπως πάντα ακολουθεί για το επόμενο 2 και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Don't look any further, το κλασικό κομμάτι του Dennis Edwards από το 1984, εδώ στην ολοκένουργια διασκευή από την Michel D'Angelo. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: look any further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας? Γιατί πας? Και γιατί γύρισες τόσο αργά? Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

στο ξεκίνημα της εκπομπής και το All Right, γιατί έχουμε αυτό το σύνθημα. Όλα καλά θα πάνε. Είναι κάποιες μέρες, δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε εσάς συμβαίνει, είναι κάποιες μέρες που σου φαίνονται όλα βουνό και μετά λες όλα καλά θα πάνε. Θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο σήμερα και είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Παροστέλλαρ, The Sun. Τον έχουμε θυμηθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Η αλήθεια είναι τον Παροστέλλαρ από εκείνη την εποχή, την πάρα πολύ ωραία εποχή. Και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα, rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί μας βρίσκεται. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε πολύ και θα αναφερθούμε πολύ το επόμενο διάστημα είναι αυτό το τριήμερο που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια στον αέρα των Ερτζιανών με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με Ιμάνη, Τιουάιο και Αλκιόνη. Έτσι θα κυλήσουν αυτό το τριήμερο που περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, για να συναντηθούμε από κοντά, να γιορτάσουμε, να χορέψουμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να θυμηθούμε επίσης και να δώσουμε και την υπόσχεση για τα επόμενα, γιατί έτσι νομίζω είναι στα γενέθλια. Κάνεις και μια ευχή την ώρα που σβήνεις το κεράκι.

Angelina Anaconda, If You Don't Want My Love. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, βιάζομαι να φύγω σήμερα. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

Bobby και Run On. Μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, Κόσμος 93,6 και 2-10-6-06-64-29, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, πώς περνάτε, τι κάνετε και να δώσετε στίγμα που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για μία ταινία. Θέλω να πάμε σινεμά για να μιλήσουμε για αυτή την ερμηνεία που θα αφήσει ένα εξίτυλο κινηματογραφικό αποτύπωμα και θα τον φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει λοιπόν την πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς, η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο φεστιβάλ του Τορόντο και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι νύχτες πρεμιέρας που είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το Elsinore του Simon Stone, ολοκληρώνοντας έτσι θριαβευτικά το φετινό του πρόγραμμα. Το 1989 λοιπόν, ενώ δίνει μια άνηση μάχη με το AIDS, ο Βρετανός ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως το όνειρό του συγκρούεται με την σκληρή πραγματικότητα της έθραυστης υγείας του. Ο Άντριου Σκοτ, σε μια από τις πιο λοιπόν σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας, τόσο και της χρονιάς που τρέχει, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή, και είναι και εξαιρετική στο πλευρό του και η Ολίβια Κόλμαν που ενσαρκώνει τη γιατρό. Το Elsinore λοιπόν είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί την θεραπευτική ικανότητα που έχει η τέχνη και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Simon Stone λοιπόν, Elsinore, σκηνοθεσία Simon Stone, Elsinore, και στις νύχτες πρεμιέρας κάνει πρεμιέρα αυτή η ταινία που περιμένουμε να δούμε, και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το κλείσιμο του φεστιβάλ. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στον Δανάο.

Leon Bridges, ένα από τα καινούργια του, από το Happiness Anytime. Τι ωραία δουλειά, τι ωραίο άλμπουμ, σε συνεργασία με Jungle φυσικά και το Illusion, και έχουμε επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο κόκκινο το χάρτη με την κίνηση. Σχετικά καλούτσικα μου φαίνονται ακόμα τα πράγματα, εκτός αν είναι νωρίς, μετά τις 5 και κάτι ίσως δυσκολέψουν, φαντάζομαι. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι φεύγουν από το γραφείο. Εκτός βέβαια από την αγαπημένη μας, από τον αγαπημένο μας Κηφισό και την αγαπημένη μας Κηφισίας. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα πάντα, όποτε και να περάσεις, όποτε και να θες να περάσεις.

Someone Else. Ραφαήλ Μελετέας, αυτός ο φοβερός μουσικός της jazz σκηνής που δοκιμάζεται σε αυτόν τον πρώτο του δίσκο και σε άλλα μουσικά μήκη, ας το πούμε έτσι. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτό το Someone Else, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, είναι εξαιρετικό. Εμείς το τραγούδι το ακούμε από το καλοκαίρι αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Είναι και το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στον δίσκο. Άκουγα το Γιώργο Φλωράκη το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι θεωρεί πως είναι ένας από τους δίσκους της χρονιάς. Συμφωνώ απολύτως, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και αξίζει τον κόπο κανείς να την ακούσει ολοκληρωμένη. Αυτό, τελεία. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για να λύει αυτή η φωνή και το Housebroken και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στον αέρα του κόσμου μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τρίμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo, για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, του Messier Minimal, το Love Story, παλιό, 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη συνεφίλ πρωτοβουλία που επιστρέφει, ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα, Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου. Επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του κινηματογραφικού χώρου, η οποία προτείνει τρεις αγαπημένες ταινίες. Για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η λευκή κάρτα πηγαίνει στην σκηνοθέτρια Ελίνα Ψίκου. Αυτές οι κινηματογραφικές βραδιές είναι με ελεύθερη είσοδο και δίνουν την ευκαιρία στους συνεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα την πρώτη προβολή που είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30 Pacifixion του Albert Serra. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί σε αυτό τον κύκλο του αφιερώματος και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5.30 και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Olo do Maré, Mojubá, Alaroyê, ele é para o

Captain Planet, Τρίο Μοκοτό, ο Σανγκό. Πήγαμε στη Βραζιλία με αυτό το τραγούδι, ταξιδέψαμε και σε αυτό το δίωρο, στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Κυψέλη, άλλη μια μεγάλη καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας, εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε και στέλνετε μηνύματα, μας ακούτε στα ακουστικά σας εκεί στα κρυφά και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στον αέρα του κόσμου μας, που αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα γιορτάζει τα 25 του χρόνια στο ραδιόφωνο και είπαμε το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μεγάλη γιορτή με live από Imani, Tiwayo και Αλκιόνι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο που όταν ξεκίνησε έφερε αυτό τον διαφορετικό ήχο στις ζωές μας. Αύριο λοιπόν στις 4 εμείς θα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις διώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με ένα κλασικό δικό μας φεύγουμε. Reflections of a Poem. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της Antenna.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τον Leon Bridges για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, έτσι, πότε έφτασε Τετάρτη? Time flies που λένε και οι Αμερικανοί, φεύγει, πετάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και φτάσαμε στο καλοκαίρι, γιατί θα έχει 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν έρχεται το φθινόπωρο για κανένα λόγο, γιατί να έρθει. Έρχεται για λίγο, μας δείχνει ένα sneak peek ότι παιδιά είμαστε προς το φθινόπωρο, αλλά δεν. Και έρχεται ένα τριαντάρι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως θα δροσιστούμε με αυτό το τριαντάρι, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις πολλές για τα 25 χρόνια του κόσμου που θα το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα γίνουν διάφορα ωραία εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον Φάρο. Θα δούμε ζωντανά τον Τιουάιο. Τιουάιο Εμανή. Η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική με βινίλια. Εκπομπές ζωντανά. Σημειώστε το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Θα είμαστε όλοι παρέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο.

αφήσουμε από κοντά τον Τιουάιο και θα τον απολαύσουμε ζωντανά. 16 Οκτωβρίου λοιπόν, Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι Κόσμος, Κόσμος 25 χρόνια και μια γιορτή, με DJ set, προβολές, συζητήσεις, η Αλκιόνη θα είναι εκεί ζωντανά, θα παίξει AI or not AI. Συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων, και back to black party, βινήλιο, back to back party βινήλιο από τους παραγωγούς του κόσμου. Show ακουστικό με την Ιμανή, να τη συνοδεύουν με μία κιθάρα. Θα την ακούσουμε τώρα και στο, μέσα από το καινούριο της άλμπουμ. 25 χρόνια λοιπόν κόσμος στα ραδιοφωνά σας και ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε σε ένα τριήμερο φοβερό πάρτι και να γνωρίσουμε τον Τιουάιο και την Ιμανή. Σημειώνεις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν κάνεις τίποτε άλλο. Θα είμαστε 24/7 στο Φάρο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρου.

Μάντα από την Ιμανή, λοιπόν, είχαμε αυτή την έκπληξη το 2025. Women deserve to be to have rage, ο τίτλος του άλμπουμ, ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν και εκείνες θυμό και να τον εκφράζουν, και την ακούσαμε εδώ θυμωμένη, να έχει πάρει τα φόρτη τη Ιμανή και στην παραγωγή. Βέβαια δεν περιμέναμε ένα τέτοιο ήχο από την Ιμανή, να πούμε ότι ήταν μια φοβερή, φοβερή έκπληξη. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media, ακολουθείς και μάλιστα σε Facebook και Instagram, παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο και θέατρο και μουσική. Πληροφορίες και όλα αυτά που θα γίνουν στην τρίμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Sky Newman στον αέρα μας, Man of the House, στα ωραία του 26.

Bailando από το καινούριο άλμπουμ της Μπούικα. Μπούικα λοιπόν από την Ισπανία, είναι ποιήτρια, γιατί και ο μπαμπάς της είναι συγγραφέας, οι γονείς της καλλιτέχνες, και ξεκίνησε με μουσική από παιδάκι, παίζει και drums. Μικρή, μέσα στη μουσική λοιπόν γεννήθηκε η Μπούικα, που άλλαξε τώρα το όνομά της Μπούικα από Κόντσα Μπούικα που την ξέραμε, Bailando. Αυτός είναι ο ήχος που προτείνει στο νέο της σίγκλ, για το νέο της άλμπουμ στο 2026, και από την Ισπανία, Puerto Rico.

we're gonna do it, man. Running from thoughts, λένε οι Da Pistols. Τα Σουλτάνα έρχεται με νέο single στο 2026. Something in the water.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Άλλη Ντόρο, Wings of Gold, Τζούκερο, Τζον Λι Χούκερ. Μέσα από το άλμπουμ Μουσέκ που κυκλοφόρησε το 2002, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Όσοι ακούτε διαδικτυακά, μπαίνετε στο airteco.gr και ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast του Κόσμος, όλες οι εκπομπές και στο χρόνο που βολεύει εσένα. 7 παρα 25 είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο μας. Follow the sun σε ένα ambient mix. Γκίσμο Βαρύγιας.

follow the sun, ακολουθείς τον ήλιο, το φως και γενικότερα τα όνειρά σου, όχι μόνο αυτά βρίσκονται στο φως. Γι' αυτό και το τραγούδι που ακολουθεί πέτυχε τόσο πολύ, έκανε και ρεκόρ σε downloads, ενώ είναι μιας άλλης εποχής τραγούδι. Έγινε το ψηφιακό τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στον 20ο αιώνα. Ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια downloads μόνο στην Αμερική. Πήρε πρωτιές και το 12 και το 17, ένα revival. Ψηφίστηκε από το Forbes το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, 18 φορές πλατινένιο. Ξαναπήρε boost μέσα στα χρόνια και από νεότερα άτομα, και γιατί πάρα πολύ απλά είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την καθημερινότητα, με το πιο απλό πράγμα που είχε ένας άνθρωπος ανάγκη να ακούσει, ότι μη τα παρατάς, προχώρα και μη σταματάς να πιστεύεις στα όνειρά σου. Ακούγεται πολύ κλισέ όταν το ακούμε, αλλά όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους τέτοιους να τους στηρίζουν. Και πόσο τυχερός είναι κάποιος, αν είναι οι γονείς του αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία για τον Τζόναθαν Κέιν, τον πληκτρά των Journey, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν φτωχός μουσικός που προσπαθούσε να επιβιώσει στο Sunset Boulevard του LA. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνον. Και ούτε η καριέρα του προχωρούσε, ως μουσικός δεν μπορούσε να πάει μπροστά και τα χρήματα που είχε είχαν τελειώσει. Ήταν φοβερά απελπισμένος και τηλεφωνούσε συχνά στον πατέρα του, Λέοναρντ, του ζητούσε δανεικά, και σε ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό που του άλλαξε τη ζωή. Που του λέει, ήταν πολύ απογοητευμένος και ρώτησε τον πατέρα του τι πιστεύανε, έπρεπε να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στο Σικάγο. Από τις λίγες φορές που έχουμε ακούσει αυτή την απάντηση από πατέρα σε γιο μουσικό, ο πατέρας του είπε τη φράση που έμελε να αλλάξει τη μουσική ιστορία, έτσι. Του είπε, don't stop believing or you're done, dude. Μη σταματάς να πιστεύεις γιατί κάηκες, φίλε μου. Ο Κέιν κράτησε αυτή τη φράση σημειωμένη σε ένα ημερολόγιο. Και όχι απλά βρήκε το δρόμο του, λίγο αργότερα αποχώρησε ο πληκτράς των Journey και οι Journey φώναξαν τον Κέιν να πάρει τη θέση του. Μπήκε στους Journey την ώρα που ήταν το momentum τους, που θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, και πρότεινε, του έδωσε και ο Steve Perry. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους δίνουμε κουράγιο, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χώρο δημιουργικό στις μπάντες που υπάρχουν τόσα ίγκος. Ο Steve Perry έκανε στην άκρη και όταν άκουσε την ιστορία του Kane, είπε ναι, θα το γράψουμε αυτό το τραγούδι. Και έτσι γράφτηκε η ολόκληρη ιστορία. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Teddy Swims, που το αγαπάει τρελά αυτό το τραγούδι. Και το ερμηνεύει υπέροχα, μπορεί να σταθεί δίπλα στο Steve Perry δηλαδή.

Τον Αύγουστο το 22 κυκλοφόρησε φοβερή εκτέλεση από τον Teddy Swims. Εντυπωσιακό το πώς μπορεί η φωνή του να σταθεί δίπλα στο Steve Perry, αυτό την τεράστια φωνή. Και εδώ είναι και ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν στεγανά και κανόνες έτσι, για το κουπλέ ρεφρέν και τη δομή των τραγουδιών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που έρχεται το ρεφρέν στο τέλος του τραγουδιού. Η δομή του είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και από τα τραγούδια που υποτίθεται εντός εισαγωγικών τα hits πετυχαίνουν, και πέτυχε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Γιατί πολύ απλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αλήθεια, αυτό που έλεγε ο Willie Nelson, αυτό είναι η μουσική, η αλήθεια και τρία κόρντα. Αυτά εμπνέουν τους ανθρώπους και όχι γίνεται πολλά. Οι φιωριτούρες. Καλά, καμιά φορά και αυτές. Όλα στην ώρα τους. Πάντως τα περισσότερα τραγούδια που έχουν αγαπήσει οι άνθρωποι και έχουν φτάσει ψηλά είναι τραγούδια που απλά είναι κατάθεση ψυχής και αλήθειας. Λεάν Χάβας εδώ, Don't Look Any Further στο 2026. Κάπως του ήρθε εκεί ανάδρομα να έρθει εδώ, στο παρόν. Να ανανεωθεί, να φύγει από τα ράφια.

Big All Around, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι 7 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Cosmos Radio και σε Messenger και Facebook, Instagram. Μία έρευνα που έδειξε πρόσφατα έδειξε ότι ο εγκέφαλος

αρχίζει να προετοιμάζει μια απόφαση πολύ πριν η συνείδηση την πάρει την απόφαση. Δηλαδή αυτό που νιώθεις ως ελεύθερη βούληση μπορεί να είναι απλώς η συνείδηση, λένε οι ερευνητές, που ανακαλύπτει κάτι ο εγκέφαλος που το έχει ήδη αποφασίσει, έτσι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σπούκι, Dusty Springfield. Λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου, με κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο. Η ζέστη έρχεται με τριαντάρια μέσα στο φθινόπωρο. Φθινόπωρο, εντάξει, λέμε τώρα φθινόπωρο για να καταλαβαίνουμε σε ποιο μήνα είμαστε. Προς καλοκαίρι πάλι πάμε, θα πάμε κατευθείαν χειμώνα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Λαμπιόνια και γιορτές μετά από παραλίες ζεστές. 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, παρέα μέχρι τις 8.

Τεζιέρ, το Diego Lara στον αέρα μας του 19 στη Ρωσία. Ένα πρατήριο καυσίμων αποφάσισε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια προσφέροντας δωρεάν βενζίνη σε όποιον εμφανιζόταν στον βενζινάδικο φορώντας μπικίνι και τακούνια. Το κενό στους όρους, υπήρχε ένα κενό, γιατί έγραψαν ότι ισχύει για οποιονδήποτε, anyone εμφανιζόταν με μπικίνι χωρίς να διευκρινίσει το φύλλο. Οπότε πάρα πολύ ωραιότατα το σκέφτηκαν δεκάδες άντρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση, φόρησαν μπικίνι και τακούνια των συζύγων ή φίλων τους και στάθηκαν στην ουρά και γέμισαν δωρεά τα ντεπόζιτά τους. Το αποτέλεσμα ήταν, με αυτή την κακόγουστη καμπάνια που την πλήρωσαν ακριβά, η προώθηση ήταν για ολόκληρη τη μέρα, αλλά το βενζινάδικο αναγκάστηκε να την ακυρώσει μέσα σε 3 ώρες. Για την τεράστια προσέλευση ήταν όλοι οι άντρες της Ρωσίας με μπικίνι και τακούνια για να βάλουν βενζίνη. Και έτσι κακόγουστα πληρώνεται.

Max Sisters, λοιπόν, All Around, με αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ για το 2026. Σε περιοδίες έκαναν φρονητικά στο Bobby Womack, σε όλη την στην οικογένεια. Οι Womack Sisters, λοιπόν, και σε περιοδία, έχουν μάθει μουσική δίπλα στο θείο τους, είναι γονείς του Sam Cooke, σίγουρα δίπλα στη μουσική έχουν ακούσει πάρα πολύ, και φαίνεται και από τις ερμηνείες τους, οι παραγωγές τους, επιστροφή στις ηχογραφήσεις της Stax και της Motown, και ήταν και σε περιοδία, και τώρα μπορεί να είναι, με The Sacred Souls. Μαζί έκαναν την περιοδία τους για το Σεπτέμβρη σε Βόρεια Αμερική, Τορόντο, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Έχουν παίξει μέχρι στιγμής.

Sacred Souls Lucid Girls σε περιοδία μαζί με τις Womack Sisters που έχουν τραγουδήσει και εκείνες και σε άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο δίπλα στους Womack στις τελευταίες συναυλίες που έκανε ο Bobby Womack, αλλά έμαθαν μουσική δίπλα σε τεράστιες φωνές και μαζί με αυτή την μπάντα σε περιοδία. Λοιπόν, για αυτό το Σεπτέμβρη, μαζί με το καινούριο τους άλμπουμ, παρουσιάζουν το καινούριο τους άλμπουμ το φθινόπωρο, Σαμπούζι και Leon Bridges, άλλο ένα ντουέτο του 26.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges. Ο Robert Plant σε πολλές συνεντεύξεις του βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα λίγο με τους Led Zeppelin. Τρελό θέμα, δηλαδή δεν του αρέσει κάτι στον εαυτό του, κάτι στον τρόπο που τραγουδούσε. Δεν του αρέσει, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του πλέον σε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που είχε νεότερος. Είναι φοβερό αυτό, γιατί έτσι παθαίνει γκριτζάρι μερικές φορές. Όχι απλά, ενοχλείται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο που μιλάει σε συνεντεύξεις. Έλεγε για το Baby I'm Gonna Leave You, που είναι ας πούμε από τις ωραιότερες ερμηνείες του ever. Φοβερή εκτέλεση των Led Zeppelin, το Baby I'm Gonna Leave You. Έλεγε δεν αντέχω, λέει, να ακούω τη φωνή. Ήμουν τόσο, όλα τόσο λάθος, λέει, ήμουν τόσο γελίος όταν ήμουν στο Zeppelin. Είναι κρίμα για τόσους φανς σε ολόκληρο τον πλανήτη που λατρεύουν τη φωνή του, έχουν επηρεαστεί ολόκληροι Whitesnake γεννηθήκανε από τον τρόπο που ερμήνευε ο Robert Plant. Δηλαδή μέχρι και ο Coverdale, μία από τις ωραιότερες φωνές του πλανήτη, τον έχει αντιγράψει. Αλλά τι να κάνεις, δεν ένιωθε καθόλου καλά. Πάντως, όλη αυτή η εκτέλεση που έκαναν οι Zeppelin για τον Baby I'm Gonna Leave You, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε η Ian Brenton, το είχαν δει σε μια συναυλία το 62, ζωντανά, Live in the Bullring, που ήταν η Joan Baez. Πιθανότατα ήταν και η Mercedes Sosa μαζί σε αυτή τη συναυλία, και στο κοινό ήταν η Zeppelin, ήταν ο Plant βασικά, με τον Jimmy Page. Και μαγεύτηκε από αυτή την εκτέλεση Joan Baez, και ποιος να μην μαγευτεί. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές και της Joan Baez, και είναι ζωντανό. Baby, I'm gonna leave you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

It's a man's world. Νατάσα Άτλας, αυτή την εκτέλεση Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 8 παρα 25 είναι απογευματάκι βραδάκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κλάουδια Μάτολενα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Μπάμπης Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Υπέροχη φωνή της Νατάσα Άτλας και ένα κορίτσι που στα 10 της μπήκε στο κρατικό οδείο του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, έκανε όμποε και γαλλικό κόρνο, και στα 16 της έπαιξε με τη Συμφωνική Ορχήστρα, στο 13 πήρε υποτροφία στο Berkeley και κέρδισε και τον Bill Pierce Award. Έκανε πολλά μέχρι σήμερα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από το Javier Limón μέχρι τους Dream Theater, Progressive Metal, από την Jazz στο Progressive Metal, γιατί μπορεί η Elif Sanchez με αυτή την υπέροχη φωνή, και σε ελληνικό εδώ, έτσι.

Tem de l'amour, François Hardy στον κόσμο, rteco.gr. Ένα application με ένα κλικ, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, της μουσικής, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος και ελληνική ραδιοφωνία για να ακούς στον χρόνο που θέλεις εσύ, όποτε σε βολεύει και να μην χάνεις τίποτα, ούτε καμία εκπομπή και κανένα podcast.

Carol King. Carol King, τώρα κάνει καλό να βρεθεί κανείς σε συναυλία bluegrass, γιατί μπορεί να σου τύχει αυτό που έτυχε το 2017 στην Νότια Καρολίνα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας μιας bluegrass μπάντας, του Steel Drivers, εμφανίστηκε ο Bill Murray, ο οποίος πήγε στο ταμείο, αγόρασε όλα τα εισιτήρια που είχαν μείνει και τα μοίρασε στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Αυτή την τυχερή μέρα είχαν και αυτό το φοβερό φλάς έφαγε ο Bill Murray. Αυτά είναι από τα ωραία φλάς, να πας σε μια συναυλία και να πεις: ωραία, θα αγοράσω όλα τα εισιτήρια που έχουν μείνει και θα τα μοιράσω σε όποιον περιμένει έξω. Τα Fair the Nails, εμείς θα τους ακούσουμε, τους Steel Drivers, μέσα από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 23.

Είναι φοβερό να ακούς τον Ραούλ Μάλλο έτσι τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είναι αυτό το live το 25 και πιθανότητα ήξερε ότι η υγεία του επιδεινώνεται η κατάσταση και όμως έδινε στο κοινό όπως ακούσαμε τώρα αυτό που πρέπει, ήταν εκεί full body and soul που λέμε, όλα τα έδωσε για το live του δίπλα στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που τον θαυμάζουν. Λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή, πέρυσι δηλαδή το 2025. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας είναι, βραδάκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Κλείνουμε με Αλκιόνι και θα την απολαύσουμε ζωντανά στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Σημειώνεται ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα και τις τρεις μέρες ολόκληρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, για να

δούμε live και το Τιουάιο, την Ιμανή και την Αλκιόνη, με DJ sets, με βινίλια, συζητήσεις σε πάνελ για το AI. Θα είμαστε εκεί όλη μέρα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. 25 χρόνια κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά πολλά.

0: σεζόν. Ανοίγει το Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

λεπτά μετά τις 8 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλά ακούσατε, έχουμε πάρτι. Πάρτι για τα 25 χρόνια. Γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια, γιορτάζει 25 χρόνια και τα γιορτάζει φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο, με μουσικές, με DJ sets, με ομιλίες, με συναντήσεις, με συζητήσεις, με τρία live παρακαλώ, ό,τι πρέπει για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τρεις μέρες. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου θα έχουμε και εκπομπές ζωντανά κάτω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Φάρο. Εκεί θα γίνουν και τα live, εκεί θα ακούσουμε και τον Γάλλο Σόλμαν, τον Τιουάιο, που ούτως ή άλλως μας αρέσει πάρα πολύ και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε φυσικά την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκροτημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου και μια κυρία που την έχουμε γνωρίσει, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και είναι και αμφίδρομη αυτή η σχέση. Μιλάμε φυσικά για την Ιμανή. Κόσμος 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Παπιστούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα μέχρι σήμερα, με όλη τη μουσική και με όλους εσάς, όλους εμάς. Καλώς ορίσατε στην

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Ιμανή. Την Ιμανή θα τη δούμε. Θα τη δούμε σε ένα acoustic session set για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Και νομίζω ότι η Ιμανή είναι και ένα πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Κόσμος. Φανταστείτε ότι όταν πρωτοπαίξαμε τις επιτυχίες της και είχαμε μιλήσει με την Ιμανή τηλεφωνικά πριν από 2 χρόνια για ένα live στο Εμπαρόδο που ερχόταν στην Ελλάδα, μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, δεν ήταν το ραδιόφωνο και για τον κόσμο, είπε, αλλά γενικά για το ελληνικό ραδιόφωνο, και δεν είχε υποστηρίξει τόσο πολύ το τραγούδι και γενικά την καριέρα μου, εγώ δεν θα είχα κάνει επιτυχία αυτή τη στιγμή στην μουσική, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως είχε κάνει, γιατί ήταν ένα μοντέλο. Αν την έχετε δει από κοντά, καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Αλλά από την άλλη, όμως, η Μάνη έχει ρίξει το μεγάλο βάρος στη μουσική, παρέμεινε στη μουσική ακόμα και όταν έκανε οικογένεια, και μας τιμάει ιδιαίτερα το να βρίσκεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά στο νιά. Wolf and Alice.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπέριζουμε για όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Με ρωτάτε αν θα παίξω το πάρτι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα με ακούσετε και στο πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση, έστω και ένα μικρό DJ set, κάπου σε αυτό το πάρτι τρεις μέρες θα δώσουμε κι εμείς την παρουσία μας. Όπως φαντάζομαι και όλη η παραγωγή του κόσμου σε αυτή τη στιγμή θα περάσουν, είτε οι νεότεροι είτε οι παλιότεροι, γιατί εδώ δεν υπάρχει θέμα ηλικίας, ο ένας είναι 10 χρόνια, άλλος είναι 5 χρόνια. Όλη η παραγωγή είμαστε φίλοι, όλη η παραγωγή είμαστε μια οικογένεια και μην ξεχνάτε και ένα πολύ βασικό πράγμα. Περισσότεροι από όλους εμάς, ανεξάρτητα αν έρχονται, έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι από τα ραδιόφωνα, από ιδιωτικά ραδιόφωνα, οτιδήποτε. Μα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, ναι, θα κάνουμε πράγματα, θα βγουν και ζωντανές εκπομπές, θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ροή του πώς θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Εμείς σας δίνουμε απλά την αρχή για τις τρεις μέρες, για τις live εκπομπές, για προβολές, για συζητήσεις, για τα ακουστικά radio shows που θα κάνει και η Μάνη, η Αλκιόνη, ο Τιουάιο για πρώτη φορά. Το Σάββατο, Τιουάιο θα παίξω στην Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party με βινήλια παραγωγούς. Και με βινήλια. Ξέρετε τι σημαίνει βινήλια? Φαντάζομαι κάπου σε μια γωνία το Τσιπόλι να παίζει, για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν βινήλια για να μην έρθει ο Γιώργος να παίξει μουσική. Είναι σαν να τρως μια τούρτα και να μην έχει από πάνω σοκολάτα ή σαντιγί. Κάπως έτσι. Sweden. Αυτή είναι η σημαντική.

Μία από τις alternative version του The Door. Αυτό είναι ο Teddy Swims, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 32 λεπτά μετά τις 8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Teddy Swims λοιπόν, Teddy Swims σε περιοδία. Ναι, μου λέτε, μακάρι να ερχόταν στο κόσμο. Να είμαστε καλά στα 30 χρόνια, αν έχει έρθει καμιά φορά ή οτιδήποτε, ναι, μπορεί να περάσει να τραγουδήσει ή να κάνει ένα ωραίο acoustic set session και στο κόσμο και να του πούμε πόσο πολύ έχουμε παίξει από την ημέρα που έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια του το 2019, όταν τουλάχιστον εδώ από την εκπομπή είχαμε πρώτο ακούσει τις πρώτες ηχογραφίες που είχε κάνει στο Nashville. Αλλά χθες το βράδυ, κατά τις 2, επίτηδες ήθελα να μείνω ξύπνιος, γιατί ήθελα να δω τι θα γινόταν στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση χόρεψε, όπως λένε, το τελευταίο ταγκό με ένα σόου στο ιστορικό φιλικό παρέα με τους άλλους φίλους, συμπαίκτες. Αργεντινή Μπενίν 3-0, νομίζω ότι δεν λέει τίποτα το σκορ, όσο το ότι ένα κατάμεστο Μονουμεντάλ είπε ένα μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση και ήταν συγκινητικές στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα. Για την ιστορία έβαλε και ένα γκόλ ο Μέση και αποχαιρέτησε την φανέλα της Αλβισέ Σελέστε. Πολύ περισσότερο γιατί ο Μέση είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα, εθνικό κεφάλαιο για την Αργεντινή. Με ρωτήστε αν είναι καλύτερος, αν είναι ο Μαραντόνα ή αν είναι ο Μέση αυτή τη στιγμή ή παλιότεροι παίκτες που είχαν πάρει το παγκόσμιο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Αργεντινή. Εγώ κρατάω όμως ένα πράγμα. Κρατάω γιατί ακούστηκε ένα τραγούδι χθες το βράδυ στο Monumental από μια τραγουδίστρια που λέγεται Soledad Pastoruti. Και ακούστηκε, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτή λοιπόν είναι η Λασόλε, η Soledad Pastorutti. Είναι μια διάσημη Αργεντινή folk τραγουδίστρια που συνεχίζει από τη δεκαετία του 90 και μέσα στο 2000 και έχει φέρει πιο κοντά την folk στην Αργεντινή και στους Λατινοαμερικάνους. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, το Brindis. Ένα τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον, γενικά με την εθνική Αργεντινής, αλλά και με τον Μέση. Έγινε, εμφανίστηκε στο στάδιο Monumental στο Buenos Aires και τραγούδισε ζωντανά το τραγούδι μετά τη λήξη του αγώνα. Εξάλλου ήταν ένα άτυπο ποδοσφαιρικό τραγούδι, είπαμε, για την Αργεντινή, γιατί το είχε τραγουδήσει παλιότερα και στο Μαραντόνα, ενώ συνόδευε την ομάδα του Μέση σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και στο Κόπα Αμέρικα του 21 και στο Μουντιάλ του 22. Ο Μέση το χρησιμοποιούσε πολύ στα social media αυτό το τραγούδι και το χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει την απόσυρσή του και ζήτησα τη Soledad να το πει ζωντανά. Φυσικά η ίδια εμφανίστηκε στο γήπεδο, την είδαμε νωρίτερα, γιατί σας λέω υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ και φυσικά στην ΕΡΤ2 που μετέδωσε το βράδυ το παιχνίδι. Φοράγε ένα πόντσο με τα χρώματα της Αργεντινής και στο φινάλ έκλεισε την ερμηνεία με μια θερμότατη αγκαλιά και με δάκρυα με τον Λίο Μέση. Οπότε ο Μέση δεν σταματάει την μπάλα, σταματάει απλά να βρίσκεται στην εθνική και μίλησε και πάρα πολύ ωραία ο Λίο Μέση, με ένα γήπεδο όλο να κλαίει πραγματικά. Αυτή λοιπόν ήταν, έτσι για την ιστορία, η Soledad Pastorutti, η γνωστή και ως Le Sole. Πάντα συντονισμένη εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

Μισελ Γκούρεβιτς, αυτό είναι το Boring. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το τελευταίο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει η Γκούρεβιτς πριν από μερικές μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι η Μισελ Γκούρεβιτς θα επιστρέψει και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε κάτι πολύ βασικό για το πάρτι. Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο. Γιατί με ρωτάτε αν έχει είσοδο στον Ιάρχος. Όχι, δεν έχει.

Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves, υποψήφιο για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στα CMA Awards. Τα φετινά που θα γίνουν στις τη δεύτερη πέμπτη του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ της Kacey Musgraves. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τον Καναδά. Σε λίγο πιο disco funk sound, η Soul Jazz Orchestra.

0: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερός. Αυτός είναι ο M παρέα με την Κλάρα Λουτσιανή και με την τρομπέτα πιανού αλλού. Με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ντεζιεζή.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως και μέσα από το Messenger. Μαθαίνουμε και στέλνετε εσείς ό,τι μηνύματα θέλετε, καλησπέρες και προτιμήσεις. Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook και Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half Note Jazz Club, αυτού του εξαιρετικού βραζιλιάνου κιθαρίστα, την Κυριακή. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή, όπως και για το Plisken. Έχουμε προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Parties στο Gazarte το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Πάντα είπαμε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε το Quantic να πειράζει και να διασκευάζει. Τι άλλο? Wings και Paul McCartney. Ένα θέμα το οποίο είχε βγει σε ένα 12 ίντσο στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό Selva.

can't love you anymore. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Πάρα πολύ ωραία φωνή και είναι το μέλλον της country μουσικής. Και με πάρα πολλές υποψηφιότητες, αν θυμάμαι καλά, με 9 στα τελευταία Country Music Awards. Πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι.

Can I have a moment, please? Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που θα την ακούσουμε, θα την δούμε ζωντανά. Είναι καλεσμένη στο πάρτι μας, στο πάρτι του Κόσμος που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, σε 10 μέρες φίλες και φίλοι, 16, 17 και 18 του μήνα, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και λοιπόν θα γίνει το πάρτι μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρτι γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια και η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 του μήνα, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη, και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Πιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον Κόσμο σε 93,6, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρασκευή λοιπόν 16, Σάββατο 18 και Κυριακή 18, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, μόνο θα υπάρχουν δελτία εισόδου για τις συναυλίες. Επειδή ο χώρος στο Φάρο δεν ξέρω αν έχετε πάει, προφανώς έχετε πάει, δεν τους χωράει όλους και σίγουρα θα είμαστε χιλιάδες. Οπότε αναγκαστικά θα γίνουν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Απλά στις συναυλίες θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Τώρα το ότι θα ακούγεται το live και απ' έξω φυσικά θα ακούγεται και θα το μεταδώσουμε και οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με το μεγάλο πάρτι του Κόσμος, γιατί ο Κόσμος φέτος κλείνει 25 χρόνια. 25 χρόνια με συναυλίες Ελλήνων, με ξένους καλλιτέχνες, με DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα σας πούμε ακριβώς όταν βγει επίσημα το rotation, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και την Παρασκευή θα βρεθεί ο Σόλμαν, ο Τιουάιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. AI or not AI, καλή ερώτηση και μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα για τους, για το τι έχει γίνει με το AI αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σε ένα ανοιχτό τραπέζι με καλλιτέχνες αλλά και εκπροσώπους του ραδιοφώνου το Σάββατο 17 του μήνα, και βέβαια ένα πάρτι back to back με τους παραγωγούς του Κόσμος. Εκεί θα υπάρχουν και pick-up, θα παίξουμε και βινίλια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα πάρτι γιορτή για το ραδιόφωνο. Ένα πάρτι γιορτή για τον κόσμο που δεν σας κρατάει απλά συντροφιά. Ο κόσμος είναι κάτι το αμφίδρομο. Έτσι το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν υπάρχουν οι ακροατές, δεν υπάρχουμε και εμείς. Και εμείς υπάρχουμε εδώ για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά σε όλους εσάς.

Αυτό λοιπόν ήταν το stop από την Λουίσα Κόρνα. Σε σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε το 64 η Sam Brown. Και το μεγαλύτερο τραγούδι και επιτυχία που έκανε ήταν το stop. Δεν έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, αλλά η Λουίσα Κόρνα από την Νάπολη το ερμήνευσε εξαιρετικά πριν από πολλά χρόνια. Όπως το έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζο Μποναμάσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Ιταλία. Ο Μαρκ Ρόνσον πειράζει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα. Πριν από 3 χρόνια το είχε πειράξει και σεβάστηκε πάρα πολύ τη μελωδία. Και ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στέλνει δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι που στην αρχή η Μίνα δεν ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει. Αλλά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλοντίσκο που πέρασαν και γράφτηκαν ποτέ. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά ακούστηκε τότε στις δισκοτέκ, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.

Mark Lavoine, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω και τη Ρουμπίνη Σταγκουλάκη εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και ένα ταξίδι με τον Mark Knopfler. Ξέρω ότι είναι αγαπημένος και του Κώστα. Από το live του εκεί στο 2017-2008. Με λίγο Latin, με πολύ Mark Knopfler όμως. Μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καρτούλες από την Παραγουάη.

0: Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να την κύριο Μπίνη Σταγκουράκη εδώ βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει. Έχουμε γενέθλια. Μα περιμένετε ένα λεπτό εδώ πέρα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται Κώστας Γεωργακόπουλος, παραμένει. Δηλαδή, τι είναι οι ζωντανές εκπομπές, ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Έχουμε γενέθλια. Μιλά πιο κοντά, λέει. Άνοιξε τον από εδώ πέρα. Ναι,
1: ναι, έχουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο κόσμο περίπου 12,5 χρόνια.
0: Τέλεια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Πέτρο, πόσα χρόνια στο κόσμο.
0: Από το 2004.
1: Το 2001 ιδρύθηκε ο σταθμός αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σχεδόν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είμαι 25, είμαι κάτι λιγότερο.
1: Ωραία, 20, εντάξει, κλείσει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι 21 χρόνια και βάλει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μια χαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου με DJ sets, με βινίλια, με pick-up, με συναυλίες, με ομιλίες. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πάρτι. Και έτσι είναι τα ωραία πάρτι και έτσι είναι και τα ραδιόφωνα. Έτσι. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος που είναι και ένα ραδιόφωνο που φημίζεται και για την εξωστρεφιά του και για την αγάπη για τους ακροατές. Αν και εγώ το έχω πει αυτό πάντα και το λέω και θα το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ακροατές είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, διότι εμείς απλά βάζουμε και φτιάχνουμε το κλίμα. Οι ακροατές φτιάχνουν πάντα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2.
1: Η
0: Δήμητρα Καουνάκη. Ναι,
1: αύριο το βράδυ.
0: Ναι,
1: θα ήθελα πάρα πολύ αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε καλό εγώ, έτσι, που πας να φύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με και σου λέω κάτσε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να τα πούμε λίγο αύριο. Αν έχεις το χρόνο, βέβαια.
0: Όταν με προσκαλεί γυναίκα και δει Ρουμπίνη Σταγκουράκη, πείτε μου, είναι δυνατό να τη αρνηθώ? Δεν μπορώ να τη αρνηθώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. What's going on, Παόλο Ρικάρντο και Σεου Ζόρζη στα Βραζιλιάνικα. Αύριο λοιπόν έχουμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος,

Διόνυσος κατά καιρούς εμφανιζόταν με διαφορετικό επίθετο, κυρίως ανάλογα τη γεωγραφική του θέση. Εμφανιζόταν μερικές φορές με το επίθετο ακρατοφόρος, δηλαδή ορίστηκε ως δωρητής του αμυγούς κρασιού και λατρευόταν στη Φυγαλία της Αρκαδίας. Ως Βάκχος ονομαζόταν από το λατινικό επίθετο Αντωνέος που σημαίνει κυβερνήτης. Σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος. Πιείτε και ένα κρασάκι. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λοιπόν, ακούγατε πριν και τον Πέτρο που έλεγε «Εγιορτάζουμε 25 χρόνια». Εγώ το έλεγα κάπως έτσι πλαγιώς. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στο Νιάρχος, στο Φάρο, ψηλά, θα έχουμε την Παρασκευή τη Ουάγιο, το Σάββατο, ένα πολύ ωραίο πάνελ με συζητήσεις για το AI και τη μουσική. Με συγχωρείτε. DJ set από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή η Μάνη και η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη

Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Η μουσική σήμερα έχει πολλά και ωραία. Καλή μας ακρόαση λοιπόν. Α, πώς ήταν η μέρα σας? Είχε πολύ ωραία μέρα σήμερα, για μπάνιο ήταν. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε παιδιά, πάνε σχολείο, έχουμε δουλειές. Βεβαίως και εγώ το ίδιο, αλλά είχε ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία μέρα.

Πριν από 6 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια, το 2020, εγώ ήμουν εκεί, ήμουν έξω από το εφετείο. Ήμουν έξω από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με αυτή την ιστορική απόφαση που η Χρυσή Αυγή αποφασίστηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, βεβαίως ο Παύλος, για τον Παύλο Φίσα, ο Γιώργος Ζουπακιάς. Πριν 6 χρόνια αυτά. Και τώρα, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν.

βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Ένα χορευτικό τραγούδι από τον Παγώνη, που γόνη της Υπήρου. Και έλα, έλα, με τεμένα να περνάς χαριτωμένα και έβγα στο παραθύρι σου κρυφά. Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου απ' την αγάπη δε σημαζώνεται. Έλα, έλα, τώρα που είμαι μοναχή μου. Τέσσερα πορτοκάλια τα δυο σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω και δε μ' αφήσανε. Μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Τώρα να βγεις κρυφά από τη μάνα σου και κάνε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου.

Έχω μια αγαπημένη φίλη που τη λένε Μαρία. Τον άντρα τον λένε Σέργιο και γιορτάζει σήμερα και τους στέλνω όλη μου την αγάπη. Και έχουν και μια κόρη διαλεχτή. Και είναι από ψηλά κι αυτή, αυτή κι αν είναι ψηλή. Και αυτός κι αν είναι ψηλός, να έχουν υγεία να είναι καλά. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Και τους συμβουλεύω, επειδή έχουν και μια κόρη. Relax, don't do it. Relax, ήρεμα τα πράγματα. Γενικότερα, να χαλαρώνουμε.

Σας αρέσουν τα βαμβακερά ρούχα? Παγκόσμια μέρα βάμβακος. Τώρα πού φτιάχνουν καλό βαμβάκι? Στην Ελλάδα σίγουρα. Κάπου εκεί στη Θεσσαλία και στον κάμπο. Στην Αμερική. Στην Αμερική τώρα Cotton Fields Forever. Και ποιοι μαζεύαν το βαμβάκι κάποτε? Τώρα Βόρειοι Νότιοι Αμερικάνοι. Νότιοι. Και είχαν εκεί τους σκλάβους και μαζεύαν το βαμβάκι. Χάρη Μπελαφόντε, Cotton Fields. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6.

Ο Έλον Μάσκ δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο XXX όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι Ράδιο Αρβίλα φεύγουν από τον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να δω που θα είναι, θέλω να τους βλέπω αυτούς. Επαναλαμβάνω, κλείνουμε 25 χρόνια κόσμος. Δεν είμαι τόσα πολλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το σπίτι. Είμαι στον κόσμο. Και είστε στον κόσμο και είμαστε στον κόσμο μας. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε. Ελάτε, όλα είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδο. Έχουμε συναυλίες, έχουμε DJ set, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα φοράω τα καλά μου. Θα δώσουμε δώρα. Αγκαλιές, φιλιά, μουσικές. Θα γιορτάσουμε αυτό το σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το βουνό. Θα έρθει το βουνό από την Εμαία. Θα έρθει οι Σέρες, θα έρθουν οι Σέρες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κατέβει από τις Σέρες. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροτές τηλέφωνο και θα έρθουν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχω συγκινηθεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Και οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι ηχολήπτες. Είναι και άνθρωποι που είναι back office, όπως η Βασιλική η Κακαβά, η γραμματέας μας, η σπουδαία. Και όλοι οι ΕΡΤ.

Είναι τυφλή, είναι από την Αλαμπάμα. Και αν τραγουδάνε ωραία αυτή. Μαζί σου εδώ Ben Harper. Πιάσε με το χεράκι μου να περπατήσουμε μαζί. Take my hand. Από το άλμπουμ There Will Be Light 2004.

στη Θάνια Καστέλη Τσέπελη. Θάνια, τι ωραίο όνομα το Θάνια. Ευχαριστώ εγώ που υπάρχετε στη ζωή μας. Και θα σας στείλω email ποιο κομμάτι έπαιξε τη Δευτέρα που ζητάτε.

Τώρα καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο τον ορισμό, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πόσες ώρες δουλεύουμε, για πόσα λεφτά δουλεύουμε, εάν μας σέβονται, εάν τους σεβόμαστε, εάν είμαστε συνεπείς, εάν είμαστε κυφήνες. Αξιοπρεπή εργασία. Οι συνθήκες. Περνάει και επιθεώρηση εργασίας αν θέλουμε.

0: let me fall.
1: Διότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος από τη φτώχεια. Είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής. Αξιοπρεπή εργασία. Τώρα υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, συνδικαλιστική, κοινωνική, πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ μαζί πάντα με τους ταξιτζίδες. Μ' αρέσει ο συνδικαλισμός των ταξιτζίδων στην Αθήνα. Δεν θέλω Uber, δεν θέλω Uber. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα το free now. Θα μου πείτε δηλαδή Volt ή E-Food. Γιατί και εκεί κάνανε κάτι απεργίες και πήραν μια αξιοπρεπή εργασία αυτά τα μηχανάκια. Κάτι heroes είναι αυτοί. Εδώ όμως σε μια εξαιρετική παρέα. Super Heavy, Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley. Και ο Mick Jagger φοράει ένα κοστούμι Pink Flamingo το χρώμα.

Στην παρέα ξέχασα τον David Stewart από Eurythmics και τον Ραχμάν από την Ινδία. Super Heavy, Team Band.

Εσάν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τότε διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, γεννημένος στη Νίκαια Λάρισας, διδάσκαλος Έλληνας του γένους, κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, λόγιος κληρικός και πρωτοπόρος εφημεριδογράφος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έλεγα όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνει αυτή την Παρασκευή η Στέγη, η Στέγη Γερμάτων και Τεχνών, στο Στέγη Ready. Αυτό είναι στο Are You Ready, Στέγη Ready. Λοιπόν, εκεί θα είναι η Γιασμίν Χαμντάν, η αγαπημένη μας, η βασίλισσα εδώ του κόσμου, αλλά αμέσως μετά θα είναι η Στέλλα, η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδάσει με μια πιο παλιά της δουλειά, το φανταστικό τραγούδι Works For You, είπαμε Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπής Εργασίας, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, το Borderline, μιλάμε λοιπόν για όρια μουσικά. Θα είναι ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος που παίζει drums, θα είναι ο Τζορζ Ράλης, θα είναι Nightmares On Wax, και μετά βεβαίως για πιο ηλεκτρονική μουσική, Αλεξάνδερ Σκάντσε και Ρικάρντο Βιλαλόμπος, συνεργασία με Ρίζουλου τη Νέας Υόρκης. Υπάρχει λέει και ένα after party. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως το Basement Alpha, Γιώργος Ράλης, Γιασμίν Χαμντάν, η Στέλλα και ο Nightmares On Waxes. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και επειδή μιλάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο, μου είπε να κάνω αυτό.

Μπερδευόμαστε. Ωραίο το Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Αλλά το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γιορτάζει το κόσμος εδώ το σπίτι μας 25 χρόνια. Θα είμαστε το Σάββατο. Προκόπης Δούκας, Τζι Πόλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, εγώ, η Δημητζακά Καουνάκη, η Γιώτα Κοτσέτα. Ο κόσμος ναύτισαν εδώ. Η Θάλια Καραμολέγκο, ο Ιωσή Βάγκερ, ο Τζι Πόλη, ο Προκόπης Δούκας, η Λιάνα Μαστάθη, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Λουκία Σούπουλη, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Κλάουντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ, Γιώργος Φλωράκης, Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης. Καλά, ο Σταματίου είναι αγαπημένος μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω σάλσα μαζί του. Η Μαρία Μαρκουλή, τη λατρεύω, η φωνή της. Εγώ με μπάσα. Η Μαρία Μαρκουλή, τη φωνή. Και παίζει αυτό το Friends Unlimited και ακούμε νέες μουσικές φρέσκες. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας έλεγα πριν στο κόσμο στο ραδιόφωνο που κάνουν λίστες το βράδυ που ακούτε μουσική. Υπάρχουν οι χολύπτες που κάνουν playlist. Έχουμε επίσης DJ sets τα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί μουσικοί με όμικρον γιώτα να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε και jazz και μποσανόβα. Έχουμε Αφρικά, Βραζιλία, καλά.

Να πάω στην Κούβα, όχι να πάω στο Μάλι, όχι να πάω στο Πράσινο Ακροτήρι, να πάω Νότιο Αφρική, Johannesburg. Να κάνω βόλτες, να πηγαίνω μουσικά, αυτός είναι ο κόσμος. Ο

Μ' αρέσει η Ρέγκη πολύ και του Ιωσή Βάγκερ. Μου αρέσει η μουσική από την Καραϊβική. Τα φλαμένκο.

Κλάουδια, η Κλάουδια Μάτωλα χορεύει ταγκό. Εντάξει, το είπα. Μην μπείτε στο πίτι του, το είπα. Και είναι εδώ πέρα κάποιοι μουσικοί συνάδελφοι που αγαπάνε τα blues. Εγώ τρελαίνομαι για τα blues.

Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το hip hop. Δηλαδή, I live for the funk, I die for the funk. When nothing seems to go your way, but you stick it out anyway, 'cause you're a champ. Και επίσης αυτό το οποίο μοιράζουμε πάρα πολύ με τον Γιώργο Πολυχρονίου είναι η disco μουσική. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αρχείο ρητό που λέει: άμα δεν τη βρίσκεις με την disco, το όνομά μου από το καρνέ σου σβήστο. Μας αρέσει και η lounge μουσική και η electro. Δηλαδή Μιχάλης Καμάκας, το μέλλον μας. Το μέλλον μας, Μιχάλης Καμάκας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω εδώ, έτσι λίγο γρήγορα, είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που έκανα και το τελευταίο που θέλω να κάνω, δεν θέλω να πω σε κανένα άλλο. Έμαθα πάρα πολύ μουσική από τους μεγαλύτερους μου, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Γιώργος Μουχταρίδης τώρα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γιάννης Δημητριάδης, ο πρώτος μου διευθυντής.

Θα ήθελα να καλέσω την Έλληνα Μαράκα που έχει φύγει, το Γιώργο το Μαρκάκι από το Τρίτο, όλους τους συναδέλφους μου από τα, εδώ τα ραδιόφωνα, το Δεύτερο, το Τρίτο, τη Φωνή της Ελλάδας, την Ερασπόρ. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να έρθει.

0: I used to be. I'll be back, baby.
1: Εγώ να σας πω κάτι, κάθε βράδυ που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που κάνω, αξιοπρεπής εργασία. Διότι έχω αξιοπρεπείς συναδέλφους. Και έχουμε αυτή την, αυτό το δώρο σε σχέση με άλλα ραδιόφωνα. Επειδή είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, παίζουμε ό,τι θέλουμε. Τα δικαιώματα.

Και έχω να σας πω και ένα μυστικό. Εμείς και το Best Radio κλείνουμε ακριβώς πάντα τα ίδια χρόνια. Στα 20 μας χρόνια, το Best είπε 20 χρόνια Best, Best, Best. Εμείς είπαμε 20 χρόνια στον κόσμο μας. Ποιος κέρδισε? Η Μαρία Παπιδάκη, ο Κώστας Γιαννακίδης. Άπειροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Ο Χριστόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ο Παπασπυρόπουλος, καλά εννοείται. Αλλά και όχι μόνο, Κώστα, είναι και άλλοι. Φιντανίδου, Φιντανίδου, Σιδηροπούλου. Λοιπόν, κλείνουν και αυτοί 25 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρω αν θα κάνουν πάρτι, εμείς κάνουμε. Και αν θέλουν να έρθουν στο δικό μας πάρτι, να τον κρατάσουμε μαζί. Best και κόσμος, θα έχει πλάκα.

Δηλαδή, αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και είμαστε και πολύ κοντά, εμείς είμαστε 93,6 και το Best είναι 92,6. Έτσι, μία μονάδα είμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα που κάνω εγώ εκπομπή, η Κλεοπάτρα κάνει εκπομπή, η Φιντανίδου. Την αγαπώ, με αγαπάει πολύ. Αυτή πάει μέχρι τη μία. Εγώ θα φύγω.

Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα μιλήσω άλλο. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σας καλούμε στο Νιάρχος, το είδημα Σταύρος Νιάρχος, ψηλά εκεί στο Φάρο. Θα κάνουμε εκεί live εκπομπές, ειδικές εκπομπές για τα 25 χρόνια. Συναυλίες, τη Ουάγιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Μάνη, η Αλκιόνη, DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμους, ένα εξαιρετικό πάνελ με θέμα τη μουσική και το AI και ωραίους ομιλητές. Θα έχει τέλειο καιρό, ελάτε. Δωρεάν είσοδος.

Μου πείτε, ποιος κάνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστική? Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά γυμναστήρια είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί. Και κάποιοι κάνουν τώρα διάδρομο. Ή ποδήλατο. Άλλοι οδηγούν, άλλοι είναι σε κάποια μηχανή. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό. Το 1968, σαν σήμερα, γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός και τραγουδιστής, ο frontman των Radiohead, Thom Yorke. Κλείνει τα 58. Γεννημένος στο... κάτσε να το πω τώρα, είναι αγγλικό αυτό. Wellingborough, του Northamptonshire. Αλλά αυτό το Creep, τι ωραίο ήτανε. Radiohead, Creep. Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Pablo Honey, 1993, Creep, I'm a fucking creep. When

0: Κόσμος 93,6.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Προσορίσατε στον κόσμο, σε ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πήγε Μαρτίνη, je ne veux pas travailler, δεν θέλω να δουλεύω. Όμως, σαν σήμερα γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός από την Κίνα, ο Γιώγιο Μα, παίζει τσέλο. Γεννιέται σαν σήμερα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος ο φανταστικός θεωρείται child prodigy. Έκανε Harvard, έκανε Juilliard, έχει πάρει 20 γκράμι, έχει βγάλει 92 άλμπουμ. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ακούστε το Γιώγιο Μα να παίζει Shape on You.

της είναι Τόνι Μισελ Μπράξτον, Αμερικανίδα, 7 γράμμοι. Κουκλάρα. Κλείνει τα 59, μπαίνει στα 60. Γεννημένη στο Severn του Maryland. Είναι η μεγαλύτερη από 6 αδέρφια. Μαζί με τις 4 αδερφές της, την Tracy, την Tawanda, την Trina και την Tamar, ήταν The Braxton Sisters. Πρώτο single Good Life το 1990 στην Arista Records. Αλλά η Tony Braxton μας έσπασε την καρδιά με αυτό. Μας την έσπασε. Το 1996 μας την έσπασε η καρδιά.

Και θα ήθελα να στείλω αυτό το τραγούδι στον Θωμά Παπασμύρη στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Θωμά Παπασμύρη, σου στέλνω τα φιλιά μου στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Ευχαριστώ, Θωμά, που με ακούς από εκεί. Έχουμε διαφορά ώρας.

Το άλμπουμ λεγόταν μυστικά Secrets, Unbreak My Heart. Το 1953 σαν σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Τίκο Τορές. Είναι ο ντράμερ των Bon Jovi. Ζει και βασιλεύει εδώ μαζί με Mariah Carey και Robbie Williams σε ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts. Τι πληγώνουμε, ποιον πληγώνουμε, γιατί πληγώνουμε, πώς πληγωνόμαστε. Προσέξτε τα λουλούδια εκεί, τα αγκάθια, τα τριαντάφυλλα. Τους κάκτους. Because everybody hurts.

Το 1960 σαν σήμερα γεννιέται η Σόνια Ντρόνιε, γαλλοβελγίδα pop τραγουδίστρια, γνωστή ως Βίκτορ Λάσλο. Νομίζω να είναι αγόρι.

Αυτό το τραγούδι το λέει πάρα πολύ ωραία και η Αλέξια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ και ο Προκόπης Δούκας που είναι το πρωί έχουμε λοβοτομή. Δηλαδή κοιτάμε το σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και σαν σήμερα σας είπα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Radiohead, η Τόνι Μπράξτον, ο Γιώργο Μα, η Βίκτορ Λάσλο. Καλά, στο τέλος σας έχω το καλύτερο, αλλά και ο Αλ Μαρτίνο, Τζάσπερ Τσίνι. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ, γεννημένος στη Φιλαντέλφια της Πενσιλβένια. Αγγλισισμός Jasper. Τραγουδούσε ένα τραγούδι για τα μάτια αυτά τα ισπανικά. Τι σημαίνει ισπανικά μάτια? Εγώ ξέρω μπλε κίτρινα, πράσινα κόκκινα. Η μαμά μου έχει πράσινα. Δεν τα πήρε κανείς στην οικογένεια. Spanish Eyes, Αλ Μαρτίνο. Ήταν όμορφος ο Αλ Μαρτίνο. Αφού πήγε βεβαίως στο ναυτικό, υιοθέτησε το όνομα Αλ Μαρτίνο και ξεκίνησε να τραγουδά. Πρώτο, έτσι, πρώτο βινίλιο, Here in my heart, RCA Victor Label.

Είδα τα καλύτερα μυαλιά, τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου. Και μαλλιά και μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα απ' την δρέλα, λιμασμένα, ιστερικά γυμνά. Να σέρνονται μέσα στους νέγρικους δρόμους στην αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίπστερς αγγελοκέφαλοι που καίγονταν για το αρχείο πουράνιο δεσμό με τον αστρικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας. Φτωχοί και κουρελίδες με βαθλωμένα μάτια που φτιαγμένοι ξενυχτούσαν, καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ. Ξέχασα να σας πω ότι έμαθα τζαζ από τον Ζάκντα. Στο υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ. Ξέχασα να σας πω ότι έμαθα

Τα είδαν όλα. Τα άγρια μάτια, τα άγρια αληχτή πείματα. Είπαν αντίο, πήδηξαν από τη στέγη στη μοναξιά, κουνώντας τα χέρια, κρατώντας λουλούδια κάτω στο ποτάμι, κάτω στο δρόμο. Σαν σήμερα ο Άλαν Γκίνσμπερτ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα που γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, καλό ξημέρωμα, Sam Brown, εγενέθλια. Stop.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ένα ραδιόφωνο.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa della Costanza.
4: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
7: Reach a level where it becomes.
8: Do you think jazz has ever reached that level before?

Synthesizer κυρίως μεταμορφώνει, αλλά όχι μονάχα αυτόν τον ήχο. Επιστρέφει πίσω σε κασέτες, πίσω στο 1960, σε συνεντεύξεις από θρυλικούς τζαζίστες και παίρνει τον ήχο για να φτιάξει αυτό το hip to flip. Ο Cyclonix, ο οποίος εννοείται κατοικοεδρεύει στην Βρετανία. BBC UK Music εδώ και ένα hip to flip για το ξεκίνημα από τον Cyclonix, ο οποίος ξέρει από κυκλώνες. Thanks.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο τύπος έρχεται μέσα στο μυαλό όλων. Inside to all minds. Ο Κάιντι Ταντάμ εδώ φέρνει το Κάρι και μαζί και τον Μόγκομαν. Όλα αυτά τα ωραία στο Belfast να ηχογραφούνται.

Μαρία, www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και έχω λέω να φύγω, όχι πολύ μακριά, στην Αγγλία θα παραμείνω, να συναντήσω τους Allergies, αυτούς τους παλιούς γνώριμους, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν και

Sonic Fun Foundry. Αυτοί εκφράζονται στο Παρίσι, φτιάχνουν αυτό το Dust Cosmic σε ένα disco remix και οι Sound Experiments παραμένουν στη θέση τους.

τα δικά μας, τα πολύ ωραία δικά μας. Εδώ ο Blend Miskin έρχεται να υπογράψει μαζί με τον Soul Sugar που φιλοξενείται στην Αθήνα από το Παρίσι, ο Jeffrey Diop αλλά και ο Palov, ο οποίος ρημιξάρει εν τέλει αυτό το Big Boss in a Small Town.

σαν τον ηλικιωμένο που τον βρήκαν στο φαράγγι του Σαμαριάς να χαλαρώνει. Καρλ Λέκτορ μαζί με τον Νίκολα Στούγκα, ένα νούγκα γέτη φόβα, αυτό που ρημιξάρει ο Τζοέ Κλοζέλ, ο οποίος μένει σε ένα μανιταρόσπιτο. Mushroom House είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Το κορίτσι ταξιδεύει και πίσω δεν γυρνά. Μιλάμε για την Αλζαράχ, η οποία έρχεται εδώ με τους Νούμπα Τόουνς. Το κομμάτι τους, Seasons of the Road.

που το ξεχνάμε, καθώς γερνάμε και πίσω δεν κοιτάμε. Swept Away και το κομμάτι από τα Fading Nights που έφτιαξε η Άννα Νεκλάμπ πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2013. Para Forcuva είναι ο τίτλος του άλμπουμ, που ηχογραφείται στην Delicier Records με έδρα

Μην ξεχαστούμε, την Παρασκευή έρχεται η Γιασμίν Χαμντάν στην Αθήνα. Εδώ έρχεται το Χον ή Χόνακ, Acid Arab Dub Remix και Γιασμίν Χαμντάν μαζί με τον Acid Arab. 2025 το ηχογραφούν.

desierto más tierno y

Στον κανόνα θα βρίσκουμε πάντα τη Λάσα, η οποία ξέρει να αφηγείται υπέροχα τις ιστορίες της. Τραγουδοποιός, πέρασε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας στο τσίρκο με τις αδερφές της. Η Λάσα, που εκτός από μεγάλη καλλιτέχνηδα, έφυγε γρήγορα και άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια.

αέρας που φέρνει ο Σέρτζιο Μεντόζα και η ορχήστρα του, ορκέστα Μεντόζα, και βρεθήκαμε στα βάθη του Ιουκατάν. Η Κουάλ και Αγέρ είναι το κομμάτι που φέρνουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: cosmosradio.gr.
3: De Cosatello, Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana.

La Dame Blanche για το ξεκίνημα της δεύτερης ωρίτσας μας εδώ στον οίκο μας, αντέχοντας στον κόσμο. Στους 93 και 6 με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη σήμερα να διαλέγει αυτό εδώ το μπράβο, πρώτη φορά. Ο Αντριάν Κασάδα πρωταγωνιστεί μαζί και η ύλη του.

Εδώ η Σαμπάμπα 5 βουτάνει στη Μεσόγειο. Δεν με σβήνει κανείς και όλοι λένε Στελάρας. Υπάρχω, ναι, το καινούριο τους.

εδώ το αγόρι δουλεύει καλά. Έχει δουλίτσα στην Ίμπιζα. Βγάζει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Desert Island, από όπου προκύπτει αυτό εδώ το χακαβάτι, ο Σαντίντο μαζί με τον κόσμο του.

μοναξιά βαράει όλες τις πόρτες και ο Τζέικ Σιμαμπουκούρου έρχεται να σου πει αλλιώς αυτή την μοναχική περίπτωση, τη δική μας, την Ελεονόρ Ρίξμπι.

0: ξυπνήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6.

sur la route, la poussière

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.